0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. Shine bright like a diamond.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάει και ο κύριος Κωνσταντίνος παράπασα, εγώ δεν θα πει. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Μια φορά, παιδιά, είχα πάει, εγώ πηγαίνω για τρέξιμο περπάτημα τα απογεύματα, ειδικά το καλοκαίρι. Και κάποια στιγμή είχα ανέβει στο άλσος Βεϊκού από την πίσω πλευρά που πας από. Από Φιλοθέη, που είναι πάρα πολύ ωραία, εκεί να πάτε κάποια στιγμή που δεν θα είναι η μέρα που θα έχει αέρα. Σας πω γιατί. Γιατί εκείνη την ημέρα είχαν βγάλει προειδοποιητικό για πυρκαγιά. Είχε πολύ, ή δεν είχαν βγάλει, και εγώ νόμιζα ότι είχαν βγάλει, γιατί είχε πάρα πολύ αέρα, είχε πολύ ζέστη. Και με πιάσαν αμέσως οι φόβοι. Λέω, σκέψου τώρα, λέω, κάποιος τρελός να βάλει φωτιά εδώ πέρα και να με δουν εμένα που περπατάω μες στο δάσος. Και μετά ξανατρέχω για να φύγω. Και λέω, τώρα που τρέχω και φεύγω, είμαι ακόμα πιο ύποπτος. Και λέω, σκέψου τώρα στα καλά του καθουμένου τι μπορεί να πάθεις, έτσι. Δηλαδή να περπατάς σε ένα δάσος και να πιάσει φωτιά το δάσος και να τσιμπήσουν εσένα γιατί είσαι εμπριστής. Οπότε ναι, να κρατάμε μια πισινή σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, μετά θα έλεγα κι εγώ σαν αυτή τη βουλευτίνα, θα έλεγα πήγα να βγάλω ένα τσιμπούρι από το σκύλο, μου πέσε το ακουστικό κτλ.

όλοι δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος μιλάει στο κινητό, αλλά σε ανοιχτή ακρόαση. Γιατί πρέπει να τους ακούσουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε όλοι τι κάνουν στη ζωή τους. Το κινητό έχει μια βασική λειτουργία. Είναι τηλέφωνο. Δηλαδή, αυτός που σε παίρνει τον ακούς εσύ μόνο. Αλλιώς θα βάζαμε ένα ντελάλι να τα λένε. Ακούσατε. Χθες χώρισα και σήμερα το συζητάω με τον κολλητό μου. Τι άποψη. Όχι, δεν είναι αυτό το τηλέφωνο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το χωνί της αντίστασης. Λοιπόν, το κινητό λοιπόν από όσους ορισμένους φίλους και φίλες ότι έχει μια βασική λειτουργία. Έχει το ακουστικό το οποίο πάει στο αυτί σου για να ακούς μόνο εσύ αυτά που λένε. Και έχει και ένα μικρόφωνο το οποίο πρέπει να μιλάς χαμηλόφωνα για να ακούει μόνο αυτός με τον οποίο μιλάς. Δεν μπαίνουμε στο μετρό και έχουμε το κινητό, το κρατάμε σαν δίσκο του καφέ μπροστά και είναι έτσι με τα δάχτυλα. Κάποιο κοιτάει ο άλλος και λέει ναι. Ναι, του είπα να πάει να αυτό. Ναι, μετά κάνουν και κάτι τέτοια που κάνουν, ρε παιδί μου, που δεν βγάζει, δεν βγαίνει νόημα, αλλά καταλαβαίνει όλο. Κάνουν αυτά τα. Ναι. Τι. Και δεν καταλαβαίνεις γιατί, δηλαδή. Τους ακούς που ακούς να βγάζεις και ένα νόημα, να έχει ένα ενδιαφέρον, να κουτσομπολιό. Αλλά δεν καταλαβαίνεις το story πάντα, γιατί μιλάει ο άλλος πάρα πολύ. Ακούτε αυτό το από πίσω το. Σαν να μιλάει πιλότος αεροπλάνο. Και είναι ο άλλος. Ναι. Πες και ένα όχι, ρε φίλε. Ναι. Και έτσι ήταν και αυτή χθες το που μιλούσε και φώναζε στη μάνα της. Και αυτό κάνεις, τα λοιπά. Φωνακλάδες, ρε φίλε. Πάρα πολλοί φωνακλάδες. Είναι φοβερό, ακόμα και στο τηλέφωνο θέλουμε να μαθαίνουν όλοι τι έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Ένα απλό ιαπωνικό κόλπο υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10 βαθμούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, αυτό που μπαίνει στο αμάξι και είναι φούρνος όταν το έχεις στον ήλιο, ακόμα και με ηλιοπροστασία, και μετά μπαίνεις μέσα μέχρι να πιάσεις το κλιματιστικό, καίγεσαι. Δείτε, λέει, πώς λειτουργεί και τι άλλο προτείνεται για προστασία από τη ζέστη. Κάθομαι και εγώ το διαβάζω σαν τον βλάκα και λέει εδώ. Είναι μια τεχνική, λέει, που έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως ιαπωνικό κόλπο. Πώς λειτουργεί, για να δούμε πώς λειτουργεί. Η διαδικασία είναι απλή, βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του, το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά, επαναλαμβάνοντας την κίνηση αρκετές φορές. Αυτό να μην σας πω πώς λέγεται στο χωριό μου. Σύμφωνα με όσους υποστηρίζουν τη μέθοδο, η επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση βοηθά το ζεστό αέρα να απομακρυνθεί από την καμπίνα και να αντικατασταθεί από τον πιο δροσερό εξωτερικό αέρα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να μπορεί να μειωθεί αισθητά. Μάλλον οι Ιάπωνες δεν έχουν καύσωνες για να το κάνουν αυτό. Προφανώς δεν είναι, είναι άλλο πράγμα. Επίσης, γιατί τώρα. Τι διαφορά έχει από το να το αφήνεις κάτω? Επίσης θα χαλάσει το παράθυρο πάνω κάτω, κάποια στιγμή θα κολλήσει, ειδικά με σκιά αμάξι. Υπάρχουν, λέει, και άλλες μέθοδοι. Η στάθμευση σε σκιερό σημείο, δεν το σκέφτηκε κανένας αυτό, μπράβο μας το είπατε. Η χρήση αντιλιακών στα παρμπρίζ, αντιλιακών εννοεί ηλιοπροστασίας, όχι μην βάλετε, μην πάρετε τον αντιλιακό που έχει προστασία 20 και 30 και αρχίσετε και αλήφετε το παρμπρίζ, δεν βλέπετε μετά. Και η κάλυψη του τιμονιού είναι μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα. Μπράβο ρε παιδιά εκεί στο site, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια.

Καλημέρα σε όλους όσοι στέλνετε μηνύματα. Να σας πω ότι ο Κασελάκης είπε κάτι θεϊκό. Το διαβάζω τον τίτλο εδώ του πρώτου θέματος, δεν διάβασα όλο το κείμενο για να είμαι ειλικρινής. Λέει, δεν θα γίνουμε συνιστόσα του Πασόκ και θα συνεργαστώ με Τσίπρα πάνω από το πτώμα μου. Το οποίο δεν γίνεται από το σκεφτείς. Δηλαδή η φράση είναι, ρε παιδί μου, θα γίνει αυτό, θα το κάνετε αυτό πάνω από το πτώμα μου. Over my dead body. Αλλά αυτό το λες όταν θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάτι και δεν τον αφήνεις. Τώρα να πεις ότι εγώ θα συνεργαστώ με τον Τσίπρα πάνω από το πτώμα μου, δεν γίνεται, γιατί θα έχεις πεθάνει, Στέφανε. Δεν γίνεται να συνεργαστείς μετά. Αλλά είναι αυτός ο Κασελάκης που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ο Κασελάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Τσίπρα για λαϊκισμό στο θέμα των κότερων. Λέει, είναι κλασικός λαϊκισμός το να λένε για κυνήγι στα κότερα. Δεν είναι σωστή πολιτική. Βέβαια, ο Κασελάκης είχε κάποτε επικριθεί για το κότερο που είχε χρησιμοποιήσει για την περιοδία στα νησιά, που είχε κάνει περιοδία στα νησιά. Με τι να πήγαινε, κυρία μου, με ferry boat. Με κότερο θα πήγαινε. Και καρφώνει και τη Θεοδώρα Τζάκρη. Λέει ότι είναι έλλειψη σεβασμού αυτό που έχει γίνει. Έχει γίνει αυτός ο εμφύλιος μεταξύ Τζάκρη και Κασελάκη και την κυρία Τζάκρη. Η οποία την κυρία Τζάκρη τώρα θα αλλάξει η πολιτική στέγη. Θα πάει κάπου αλλού. Αυτά όλα γίνονται γιατί πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριε Γεωργιάδη, τώρα πώς προκύψατε εσείς? Έχετε πάρα πολύ καιρό να με φωνάξετε στην εκπομπή σας και αυτό το καταγγέλλω. Είναι μια διάκριση εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα πω ένα αυτό. Πρέπει να σας πω για καλημέρα στους μεγάλους στον κόσμο, του Galaxy 92. Μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δεν πρόκειται να πάρουν πάνω από 10%. Πολύ σίγουρο σας βλέπω, κύριε Γεωργιάδη. Είμαι 100% σίγουρος. Κύριε Τζάκη, τώρα και ο κύριος Κασελάκης. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, για να συνεργαστεί ο Κασελάκης με τον Τσίπρα πρέπει κάποιος να το προτείνει. Θα μου πεις εδώ, ο Τσίπρας έκανε συνεργασία με τον Καμένο, στον Κασελάκη θα κολλήσει.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Προσγειώνονται στα 5.000 ευρώ οι μισθοί στην TV. Να το διαβάζω από το Reader τώρα, είσαι ικανοποιημένος. Διαβάζω από άλλο site. Ο Βερίκιος, αν και αυτό βασικά είναι τηλεοπτική εκπομπή, δεν το έβγαλε κάποιο site. Το είπε ο Βερίκιος χθες το Happy Day, που μάλλον έγινε Unhappy Day. Α, καλό, Όταν είπε για τα 5.000 ευρώ, λέει, θα πέσουν οι μισθοί των μπροστινών στα 5.000 ευρώ με το τσεκούρι στην τηλεόραση. Το έχω ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και σας ενδιαφέρει, ποσό σας ενδιαφέρει, διότι εδώ ο κόσμος καίγεται και τώρα θα στεναχωρηθεί ο κόσμος για το πόσα παίρνουν οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Απλά ξέρετε, μέσα στους ανθρώπους τηλεόρασης δεν είναι μόνο ο Αρναούτογλου, η Τσιμτσιλή και η Καινούριου. Υπάρχουν συνάδελφοι, νέα παιδιά που δουλεύουν για πολύ λιγότερα χρήματα. Και όταν πέφτει τσεκούρι γενικώς και κόβονται οι εκπομπές και πέφτουν οι μισθοί, πέφτουν και οι μισθοί. Όχι και οι μισθοί, πέφτουν κυρίως οι μισθοί των χαμηλών. Τώρα. Αυτό το ψαλίδι στο μπάτζετ ανακοίνωσε ο Βερίκιος, το οποίο ουσιαστικά σαν να λέγεις σταματίνα θα πέσει ο μισθός σου, γιατί η μπροστινή είναι σταματίνα, τσιμψιλή στην εκπομπή. Ψαλίδι στα μπάτζετ λέει πάμε στις 5.000 ευρώ, οι δύο δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν εκτενώς στις αλλαγές και παλιότερα, όπως είπαν οι ίδιοι, υπήρχαν πολύ μεγάλες υπερβολές, γιατί το Alter λέει παλιά, το Alter που το θυμήθηκε, έδινε κάτι μισθούς με πάρα πολλά μηδενικά. Ναι, βέβαια, εκείνη την περίοδο υπήρχε χρήμα στην αγορά. Η Ελλάδα είχε μπει στο ευρώ, υπήρχαν δάνεια, δίνονταν από εδώ από εκεί, οπότε υπήρχαν χρήματα, γιατί να μην δίνονται όταν υπάρχουν τα χρήματα. Τώρα που δεν υπάρχουν χρήματα και τα κανάλια έχουν σφίξει τα ζωνάρια, γιατί βλέπουν ότι τα έσοδα πέφτουν και λόγω του ίντερνετ και λόγω της κατάστασης, σχετικό γι' αυτό, λέει ότι θα πέσουν 5.000 ευρώ το μήνα τη μισθή των παρουσιαστών. Και τώρα μην βιαστείτε να κοροϊδέψετε, γιατί μην πείτε τώρα, α, τους καημένους τώρα 5.000 ευρώ θα πεθάνουν της πείνας. Μόνο το δόση από το στεγαστικό τους πρέπει να είναι κανένα διχίλιαρο. Οπότε να τα λεφτά πως φεύγουνε. Πάει το πεντοχίλιαρο, θα βλέπουμε παρουσιαστές τηλεοπτικούς να μπαίνουν στο μετρό και να λένε «Καλημέρα σας, συγγνώμη, θέλω την προσοχή σας, είμαι παρουσιαστής, πρόκειται για τα παιδιά μου. Μας κάνα περί... Α, ό,τι έχετε ευχαρίστηση, να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα λέμε το πρωί στην πρωινή εκπομπή.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάμε σε ένα έτσι πιο καλοκαιρινό θέμα τώρα. Λέει τα 10 ελληνικά νησιά για διακοπές χωρίς πρόγραμμα. Οχ, αυτά χωρίς ξαπλώστες που πρέπει να σκαρφαλώσεις, να κατέβεις στους βράχους, ε. Αρκεί. Όχι αρκεί να πάμε. Αρκεί. Είναι τα νησιά Αρκεί. Οι οποίοι είναι ανάμεσα σε Πάτμο και Λειψούς. Είναι αυτό που λένε, λέει, χωριό με θάλασσα. Δεν έχει μεγάλα ξενοδοχεία, δεν έχει οργανωμένες παραλίες. Η χαρά του. Η χαρά του Φασέου. Μερικές ταβέρνες με οικογενειακό χαρακτήρα και μια σειρά προστατευόμενους κόλπους. Προστατευμένους, συγγνώμη. Όχι προστατευόμενους. Τα αντικήθυρα. Είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες. Ότι κάποιος θα πει: ωραία υπάρος, καλύτερη αντίπαρος. Ωραία ύπαξη. Όχι, καλύτερη αντίπαξη. Καλά τα κήθυρα, τα αντικήθυρα. Είναι, λέει, ένα νησί με εκκλησίες, με χούφτα, μια χούφτα ταβέρνες και έχει ανθρώπους που κρατούν ακόμη μια φυσική απόσταση από τον περαστικό επισκέπτη. Δεν λένε το κυριότερο, βέβαια, εδώ πέρα, ότι σε αυτά τα νησιά είναι και χαμηλότερες τιμές, ελπίζω. Μετά μας βάζει αυτό το σύμπλεγμα που είναι πάνω από την Κέρκυρα, δηλαδή Οθονούς, Μαθράκι και Ψέριμος εκεί είναι? Όχι. Οθονούς και Μαθράκι. Η Ψέριμος που είναι, δεν έχω ιδέα. Αμμώδεις παραλίες, ρηχά νερά, ένα μικρό χωριό γύρω από το λιμάνι. Η Τέλενδος, πάρα πολύ εντυπωσιακή. Επειδή είναι ουσιαστικά ένας βράχος μέσα στο νερό. Η Τέλενδος, ούτε αυτή ξέρω που είναι, νομίζω ότι είναι στα Δωδεκάνησα. Η Γάβδος, καλά, η Γάβδος πλέον είναι η Μύκονος του Φασέου, στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, θα κάνετε και γυμνισμό εκεί, μια χαρά. Η Ερίκουσα είναι και αυτή πάνω από την Κέρκυρα. Δεν χρειάζεται πολλά αξιοθέατα για να κερδίσει λίγο τον επισκέπτη. Τη αρκούν η αμμουδιά, το πράσινο, η αργή ρυθμή. Κυρίως αυτό είναι, η αργή ρυθμή. Και η Καστός. Η Θήμενα, η Καστός είναι ανάμεσα στη Λευκάδα και στη Στεριά, την ξέρετε πολύ. Είναι ένα νησί που προσελκύει κόσμο τελευταία και η Θήμενα είναι ένα νησί, νησάκι που είναι στο σύμπλεγμα των φούρνων Ικαρίας. Έχουμε δει εκπομπές στην τηλεόραση με τη Θήμενα, με αυτό το φοβερό που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο με καραβάκι. Έχει την παραλία Κεραμιδού κοντά στον ομώνυμο οικισμό, έχει φυσική σκιά από αρμυρίκια και έρημη ατμόσφαιρα. Το ψάρι δεν χρειάζεται κατάλογο, σου λένε τι έφτασε σήμερα και επιλέγεις. Μα δεν μας λες την τιμή όμως, άμα να πας πεις ότι έχει φθηνό ψάρι, θα πάω απλά κόσμο όλοι, εννοείται. Και μετά θα πάψουν να είναι αυτά τα νησιά καταφύγιο, θα είναι και αυτά γεμάτα από κόσμο.

0: Διαφημίσεις.
1: Είδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield?
6: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Μπήκε και ο Ιούλης. Μπήκε ο Ιούλης, έφυγε ο Ιούνης. Ωραίος ήταν Ιούνης, μια χαρά, ήπιος, εντάξει. Μια χαρά, δεν είχαμε κάτι φοβερό. Ο Ιούλης μπήκε, μάλλον έφυγε κάπως έτσι θορυβωδός ο Ιούνιος με αυτά που συνέβησαν χθες. Θα τα πούμε και συνέχεια, άσχημα πράγματα. Θέλουμε και μόνο καλά πράγματα από αυτό το μήνα που ξεκινάει. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Τι να πούμε στην αρχή, θα πούμε κάτι άλλο. Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy 92 μέχρι τις 10 παρέα. Λοιπόν, ακόμα δεν μπήκα, μου γράφετε εδώ, αρχίζετε τα πινελίκια σας. Αλλά εναντίον μου. Εγώ θέλω πινελίκια γενικότερα, να ξέρετε, στο Live 24 και στο Instagram V Χαριζόπουλος. Αγαπητή ακροάτρια ή ακροατή που στέλνεις μήνυμα εδώ, έχετε βάλει τη χθεσινή εκπομπή του Χαριζόπουλου, ακούμε ακριβώς τα ίδια που ακούσαμε χθες, απαράδεκτο. Θέλω να σε ενημερώσω ότι, και γιατί να το ξέρεις άλλωστε, πώς να το ξέρεις, ότι στην ώρα 6 με 7 τα on που ακούτε, οι εκφωνήσεις που ακούτε από μένα είναι τα καλύτερα της χθεσινής ημέρας. Οπότε δεν είναι ολόκληρη η χθεσινή εκπομπή, είναι κάποια on από τη χθεσινή ημέρα. Γι' αυτό τα ακούς ξανά, δεν είναι απαράδεκτο, το κάνουν πάρα πολλοί σταθμοί. Στο 6-7 δεν παίζουν live, παίζουν ηχογραφημένα. Και 7 η ώρα ξεκινάει το live κομμάτι, το ζωντανό κομμάτι της εκπομπής. Χαίρομαι όμως που πέτυχες ότι λέμε τα ίδια, γιατί αυτό σημαίνει ότι μας ακούς πάρα πολύ. Καλημέρα λοιπόν σε σένα και καλό μήνα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Τον καιρό λέω.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Τι καιρό θα κάνει σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου? Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, η άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως, κάθεστε, 37 βαθμούς Κελσίου. Να το υπετιέται από ψηλά, να το ζωκάψωνα σιγά σιγά. Εντάξει, καμία σχέση με Ευρώπη, αλλά 37 βαθμοί δεν είναι και δροσά, να το πω έτσι. Γενικώς, σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα είναι ψηλά η θερμοκρασία. Από το Σάββατο πάλι δροσίζει και με βροχούλες και τα λοιπά. Πώς γίνεται κάθε φορά, ρε φίλε μου, Σαββατοκύριακο να βρέχει. Λοιπόν, οπότε ντυθείτε ελαφρά. Και ξέρετε εσείς. Τώρα μην το λέμε τα ίδια, είμαστε ένας λαός που έχει μάφτη ζέστη. 37 βαθμοί είναι για μας παιχνιδάκι. Σαν σήμερα, καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στον Αργύρι, τον Ανάργυρο, την Αργυρό, τον Δαμιανό, τον Κοσμά. Είναι το Κοσμά και Δαμιανού των Αγίων Αναργύρων. Οι Άγιοι Ανάργυροι σήμερα έχουν πανηγύρι. Μην περάσετε από τους Αγίους Αναργύρους, από τον κεντρικό, από Λεφόρο Δημοκρατίας εκεί. Γίνεται της Κακομήρας. Μαυρίκιος Μαυρικία. Α, γιορτάζω Μαυρίκιος, ρε φίλε. Μαυρίκιο δεν το λέγανε εκείνο, τον Κύπριο. Τι ήτανε, συνθέτη ήτανε. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τον βγάζανε στα κανάλια. Το Μαυρίκιο, χρόνια πολλά Μαυρίκιο. Η χρονιά πολλά στον Μαυρίκιο Μαυρικίου που μας ακούει στη μαρτυρική μεγαλώνησον. Σαν σήμερα το 2015, μεγάλη μέρα. Διάγγελμα Αλέξη Τσίπρα να ψηφίζει ο κόσμος όχι στο δημοψήφισμα για το μνημόνιο. Βασικά ήταν όχι, τώρα τι όχι ήταν αυτό και τι ναι ήταν. Σου βάζα ένα περίεργο ψηφοδέλτιο. Το λέω αυτό για την Gen Z που δεν τα θυμάται, δεν τα έζησε, είχε γεννηθεί μόλις τότε ή τέλος πάντων ήταν, ξέρω, 5 χρονών. Μας είχαν βάλει μια ερώτηση στο δημοψήφισμα που έλεγε συμφωνείτε με τα ναι, με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπλα μπλα μπλα, όπου υπαριθμών 32-52.000 του 58, και δίπλα έλεγε όχι. Και ο ελληνικός λαός ψήφισε αναφανδόν όχι. Χόρευε στο Σύνταγμα μετά. Μόνο που ο Τσίπρας ήταν λίγο πιο έξυπνος. Σου λέει, αυτοί ψηφίσαν όχι με το θυμικό τους. Μπράβο, καλά κάνανε. Αυτό τους πρότεινα και εγώ άλλωστε, γιατί στο διάγγελμα δεν είπαμε το σημαντικότερο. Στο διάγγελμα της 1η Ιουλίου, ο Τσίπρας είχε καλέσει τον κόσμο, είχε στηρίξει να ψηφίσει όχι. Γιατί τότε τα κόμματα πέρανε θέση, όπως θυμάστε, η Νέα Δημοκρατία ήταν υπέρ του ναι, το Πασόκ ήταν υπέρ του ναι, ο Καμίνης είχε κάνει, θυμάστε, που είχε κάνει μια συγκέντρωση την Παρασκευή πριν το δημοψήφισμα. Είχαν γίνει δύο συγκεντρώσεις, μία με τον Τσίπρα στο Σύνταγμα και μία με τον Καμίνη from all people, από τον δήμαρχο τότε Αθηναίων, ο οποίος έκανε δημοψήφισμα υπέρ του ναι στο Καλλιμάρμαρο. Διχάστηκε ο κόσμος πάρα πολύ, τέλος πάντων. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 η Ντέμπι Χάρη, τραγουδίστρια των Blondie. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2004 ο μεγάλος Μάρλον Μπράντο, ο μεγάλος αυτός αστέρας του κινηματογράφου και περσόνα γενικώς, έτσι, περσόνα γενικότερη, και σύμβολο του σεξ κτλ. Αυτά εδώ, περιμένω τα δικά σου μηνύματα, τα δικά σου πινελίκια στο galaxy92.gr. Εγώ να ρίξω το πρώτο πινελίκ το δικό μου. Όταν παρκάρεις, γιατί περνάνε όλοι εκείνη την ώρα μπροστά από το αμάξι ή πίσω από το αμάξι? Δεν καταλαβαίνουν οι πεζοί όταν βλέπουν κάποιον που παρκάρει, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να πάει λίγο πιο εκεί. Συγγνώμη, ήθελα να το πω αυτό, το βγάλω από πάνω μου.
2: Galaxy 92.
0: Έπαθα λίγο χείο, για λίγο, για λίγο, για εκεί. Προσοχή, ρε. Η Αγγέλα λέει όλος ο Ιούνις ήταν γεμάτος σε μπινελίκια. Ελπίζω ο Ιούλης να είναι καλύτερος για μένα.

0: Λαλούνα με Μπελίντα Καρλάιλ. Λοιπόν, να πω στην, στο φίλο τη φίλη που επιμένει να πω το μήνυμα για το Λιάγκα. Καταρχάς δεν μίλησα για Λιάγκα εγώ. Είναι εντελώς ξεκάρφωτο να αρχίσω να μιλάω για το Λιάγκα στις 7 και 12. Καταλαβαίνω το μήνυμά σου, μπορώ να σου απαντήσω, αλλά θα κάνεις λίγο υπομονή γιατί έχουμε σημαντικότερα θέματα να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Ελπίζω να με καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εσύ έχεις εδώ, έχεις έρθει αφρισμένη ή αφρισμένος με το Λιάγκα πρωί-πρωί, δεν ξέρω τι έχεις πάθει, πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα στον, στον Μάριο από το Νέο Φάληρο. Τώρα έχασα και τα μήνυματα τώρα, τι μου έχεις κάνει. Τι μου έχεις κάνει πρωί-πρωί εδώ, λοιπόν. Στο Μάριο από Νέο Φάληρο, το βρήκα, λοιπόν. Που λέτε, χτες είχαμε μια μέρα η οποία ήταν, εν πάση περιπτώσει, λίγο... όχι δυσάρεστη, ήταν, είχα μια τραγωδία στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε. Αυτό είναι το φοβερό, δηλαδή. Όλοι είχαμε την αγωνία και την ανησυχία για την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Μην έχουμε νεκρούς, ευτυχώς δεν είχαμε. Πραγματικά είναι αυτό που λένε εκεί πέρα... Άγιο είχαν, ήταν πραγματικά θαύμα που δεν θρηνήσαμε νεκρούς. Είχαμε όμως νεκρούς στη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκη. Είχαμε δύο νεκρούς. Υπάρχει φόβος ότι ο δεύτερος νεκρός είναι το παιδάκι που αγνοείται. Ο πρώτος είναι ο πατέρας του 12χρονου παιδιού που αγνοείται. Και στο νοσοκομείο είναι με σοβαρά εγκάβματα η μητέρα. Μία φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Δερβαίνη Θεσσαλονίκης και πλησίασε την Λυτή. Στον Δήμο Ρεοκάστρου, όχι στο Ρεοκάστρο, η Λυτή είναι ένα χωριό της Θεσσαλονίκης, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ψηλά. Πολύ τραγικό αυτό. Ξεκίνησαν. Έχουμε ήδη δηλαδή τον πρώτο νεκρό από τους πρώτους νεκρούς, μάλλον από πυρκαγιά, και ακόμα δεν μπήκε ο Ιούλιος. Όσο για την πολυκατοικία, ήταν φοβερό αυτό που συνέβη χθες, φαντάζομαι όλοι το έχετε δει, που έπεσε, κατέρευσε τετράωροφη πολυκατοικία του 1973. Γιατί αυτοί που θα σήκωναν μια πενταόροφη πολυτελή πολυκατοικία δίπλα της δεν πρόσεξαν από ό,τι φαίνεται τις εργασίες και πείραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας. Άκουγα τώρα ερχόμενος από συνάδελφο σε ραδιόφωνο, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, διότι ρώτησε επιφυλάξεις μου, φαίνεται πάρα πολύ τραβηγμένο, ότι κάποιος κάτοικος τις πολυκατοικίες που κατέρευσε είχε παραπονεθεί ήδη στους εργολάβους εκεί στα συνεργεία που φτιάχνει την πολυκατοικία, ότι είχε γύρει λίγο πολυκατοικία. Και ότι του έκανε, λέει, αστείο ο εργολάβος, κάποιος από το team, ότι έλα μωρέ και ο πύργος της Πίζας γέρνει αλλά δεν έχει πέσει. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να το πιστέψω, αλλά αν ισχύει είναι πραγματικά τραγικό. Τέλος πάντων, εμείς εδώ έχουμε συνηθίσει να μεταδίδουμε διασταυρωμένα πράγματα, οπότε διατηρώ όλες τις επιφυλάξεις. Το επίσης τραγικό, η τραγική ηρωνία του πράγματος είναι ότι η πενταόροφη πολυτελής πολυκατοικία που θα σηκωνόταν στα Πετράλωνα δίπλα σε αυτή που κατέρευσε ήταν, λέει, είχε αντισεισμικό κανονισμό, αντισεισμικές προδιαγραφές, ότι θα άντεχε στους σεισμούς. Και τελικά, αντί να αντέξει η πενταόροφη στους σεισμούς, έπεσε η τετραόροφη από την ανέγερση της πενταόροφης. Είναι στα κάτω Πετράλωνα, είναι εκεί κοντά στο γνωστό θέατρο. Και το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, καταρχάς ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς, να λέμε, κάνουμε το σταυρό μας. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν έχουν τίποτα. Όταν λέμε τίποτα. Έπεσε το σπίτι τους. Δεν ξέρω πότε θα δικαιωθούν και πού θα τους πάνε και αν τους πάνε, αν θα τους βοηθήσουν χρηματικά ή οτιδήποτε. Σκέψου ότι αυτοί τώρα είναι μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Δηλαδή και το αμάξι τους, αν δεν ήταν εκεί μπροστά. Όλα τα άλλα πάπαλα. Και να είναι ένικος, πάει μένει αλλού. Άμα είναι και δικό σου, θα μου πεις τι, άμα είναι ένικος, δεν είναι τραγικό. Αλλά να λέμε πραγματικά δόξα τω Θεώ που δεν είχαμε νεκρούς, γιατί είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι τα προσδόκητα που αλλάζουν την ατζέντα της επικαιρότητας πάντα προς το χειρότερο. Τι να πεις, ξεκινήσαμε έτσι, αλλά ήταν το γεγονός της ημέρας αυτό, κακά τα ψέματα.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Το φοβερό, τώρα μια που λέμε για αναγέρσεις ή αναγέρσεις πολυκατοικιών. Έχει το χαντάκι. Είναι ότι σε όλη την Αθήνα υπάρχει οικοδομικός οργασμός. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. χτίζονται κτίρια παντού. Όταν λέμε παντού, λέμε παντού, συνεχώς.

Θέμης λέει: Βαγκελάρ, τις καλημέρες μου. Πώς γίνεται, λέει, να χτίζουν παντού και να μην βρίσκουν σπίτια και στέγαση όλος ο κόσμος? Δεν μπορώ να καταλάβω. Σωστό αυτό που λες. Είναι γιατί είναι πανάκριβα και τα παίρνουν, τα αγοράζουν κυρίως επενδυτές, ξένοι. Εν τω μεταξύ, σε περιοχές όπως τα Πετράλωνα είναι ο παράδεισος του Airbnb. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα την κάνανε Airbnb την πολιτική αυτή. Πολύ πιθανόν. Υπάρχουν κτίρια που αναγύρονται σε περιοχές του κέντρου, τα οποία τα αναλαμβάνουν εταιρείες, τα οποία τα επιπλώνουν κιόλας και μετά τα δίνουν ή για υψηλή ενοικίαση ή για Airbnb. Θα σου πω τώρα συνέχεια, μην εδώ, θα σου πω μερικές τιμές, φύγουν τα αυτιά.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Okay.
5: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
6: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Να απαντήσω λίγο στο φίλο Θέμη για αυτό που έλεγε προηγουμένως. Λέει, με το ταξί, λέει, κοιτάω γύρω μου όλες τις περιοχές και έχουν ένα σκασμό από κτίρια εγκαταλελειμμένα. Ήθελα να ξέρω, ρε φίλε, γιατί δεν τα γκρεμίζουν να φτιάξουν σπίτια για όλο τον κόσμο. Να σου πω γιατί δεν τα γκρεμίζουν σπίτια να φτιάξουν όλο τον κόσμο. Καταρχάς, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ξέρεις, αυτά τα κτίρια και τα οικόπεδα ανήκουν σε παραπάνω από έναν ιδιοκτήτη. Δηλαδή, μπορεί να είναι αδέρφια, να τα έχουν κληρονομήσει κτλ. Εκεί λοιπόν αυτοί δεν έχουν συμφωνήσει τι θα κάνουν με το ακίνητο. Το αφήνουν και υπάρχει. Και ανεβαίνει η τιμή του εξάλλου. Δηλαδή, όσο αφήνει ένα ακίνητο, ανεβαίνει η τιμή του. Τα ακίνητα πάντα ανεβαίνουν σε τιμή και πέφτουν μόνο σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που περάσαμε το 10 και φαντάζομαι ότι θα κάνουμε δεκαετίες για να ξαναπεράσουμε, αν όχι ποτέ. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν είναι ακόμα και ένας ιδιοκτήτης ο οποίος θέλει να το πουλήσει, δεν θα το πουλήσει για ό,τι του δίνουν. Αυτό περιμένει να ανέβει η τιμή. Σου λέει, εγώ θα το δώσω σε μία τιμή που να είναι συγκεκριμένη. Ήθελα να πω και να χτίσει ακόμα, πάλι θέλει να ανέβει η τιμή του. Οπότε απαντάω νομίζω στην ερώτησή σου. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα στέγασης, όχι ακριβή στέγασης. Στέγασης, δηλαδή δεν υπάρχει πολλής κόσμος άστεγος. Το ποσοστό αστέγων στην Ελλάδα είναι αστείο σε σχέση με το εξωτερικό. Στο εξωτερικό μένουν, στη Βόρεια Ευρώπη μένουν στο δρόμο χιλιάδες άνθρωποι. Εδώ λοιπόν δεν είναι το θέμα ότι ο κόσμος δεν έχει που να μείνει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πληρώνει πάρα πολύ για να μείνει εκεί που θα μείνει. Και να σου πω το παράδειγμα που σου έλεγα προηγουμένως, για ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν η πολυκατοικία που θα σήκωναν στα Πετράλωνα, η πολυτελής αυτή πολυκατοικία. Όμως σε περιοχές όπως τα Πετράλωνα, το Κουκάκι, ο Νέος Κόσμος, υπάρχουν κτίρια τα οποία τα χτίζουν εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια εκμεταλλεύονται το κτίριο. Δηλαδή, είτε τα νοικιάζουν για 1-2 χρόνια, είτε τα δίνουν για Airbnb. Υπάρχουν πολυκατοικίες, όπως αυτή που ξέρω εγώ, που μέσα στα διαμερίσματα υπήρχαν και τα δύο. Θα μου πεις και σε άλλες πολυκατοικίες συμβαίνει αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Τώρα, για 27 τετραγωνικά στην πολυκατοικία αυτή, 27 επαναλαμβάνω τετραγωνικά γκαρσονιέρα, επιπλωμένη βέβαια με όλα μέσα, φούρνους, ψυγεία κτλ., με καλό μπάνιο, 650 ευρώ. Εντάξει, πώς είμαστε καλά. Βέβαια, νεόδημητη έτσι. Αλλά είναι 650 ευρώ. Οπότε μιλάμε για το θέμα ότι είναι ακριβή η στέγαση. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει στέγαση. Χθες, το μεταξύ, είχα τον ίδιο προβληματισμό με σένα, γιατί περνούσα από τη Νέα Ιωνία, τη γειτονιά μου, και υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος είναι γεμάτος οικόπεδα, μικρά οικόπεδα και ερείπια, ερειπωμένα κτίρια. Σκεφτόμουν καμιά φορά, ρε παιδί μου, ότι πάμε στο εξωτερικό και βλέπουμε τις περιοχές. Καμιά φορά μας κακοφαίνονται γιατί κάποιες είναι λίγο παραμελημένες κτλ. Και σκεφτόμουν τι θα έλεγε ένας ξένος αν περνούσε από αυτό το δρόμο. Θα νόμιζε ότι πήγε σε κάποια βομβαρδισμένη περιοχή ή σε κάποιο χωριό. Και όμως είναι μέσα σε μια πολύ γνωστή συνοικία της Αθήνας. Η ώρα πήγε 7.30, πάμε στην κίνηση.
7: Η κίνηση στην πόλη.
6: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Η μέρα της Μαρμότας. Από την Αττική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός η ίδια έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά όχι μεγάλο. Θα συναντήσετε κίνηση μετά την Εθνική μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Φαντάζομαι ότι μέχρι να πας στην Εθνική είσαι σφαίρα. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει καθόλου κίνηση, είναι πολύ καλά τα πράγματα. Η Κηφισίας έχει θεματάκια τόσο στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου, όσο και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Φάρο Ψυχικού. Η Μεσογείο είναι πολύ δύσκολη στην κάθοδο από το Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο. Η ανηφόρα της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη κατακόκκινη και μέχρι τον Καρέα, μπορώ να σου πω. Η Βουλιαγμένη είναι καλή, η Παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή, με εξαίρεση ένα κομματάκι στη Μαρίνα Φλίσβου στην κάθοδο εκεί που κάνει τη στροφή. Και η Συγκρού είναι GG. Όταν λέμε GG, GG, δηλαδή ούτε στο Νέο Κόσμο θα δυσκολευτείτε πολύ. Αυτά. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά για αρχή του μήνα. Και όχι μόνο τη ημέρα, καλό μήνα είπαμε. Είσαι λέει με τον Τζερέλα ή με τον Μιχόπουλο, στέλνει εδώ ένα. Ρε μανία, εσύ με τα σόμπις. Κάτσε ρε φίλε να πάει η ώρα 8. Μη μας πιάνεις από τα μαλλιά που δεν έχουμε. Χθες είχε και πανσέλινο. Can't fight the moonlight.

0: Δεν ξέρω τι κάνατε χθες που είχε πανσέλινο. Δεν ξέρω αν πήγατε στον John Legend ή πήγατε αλλού ή πήγατε στους Megadeth. Αυτές ήταν επιλογές χθες. John Legend ή Megadeth. Όπως και να είναι, θα βέβαια την πανσέλινο, πάρα πολύ ωραία πανσέλινο της Φράουλας. Για στείλτε μου κάνα μήνυμα, το χαρήκατε. Χθες πήγατε καμιά Ακρόπολη με το τέρι σας, έτσι ρομαντικά. Live 24 τα μήνυματά σας, galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Δεν είπαμε για τα μάτς της βραδιάς. Χθες φαντάζομαι ότι μπορέσατε να δείτε στις 8. Ήταν σε πολύ καλή, δόξα τω Θεώ, πολύ καλή ώρα. Είδαμε κι εμείς ένα μάτς, ρε φίλε. Το βάλαν 8 η ώρα το βράδυ. Ακτή Ελεφαντοστού, Côte d'Ivoire εναντίον Νορβηγίας, 1-2. 2-1 η Νορβηγία προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τη Βραζιλία. Τώρα μέχρι εκεί ήταν νομίζω, Δεν ξέρω. Αν και η Βραζιλία τώρα αυτή έτσι πως παίζει, όλα μπορείς να τα περιμένεις. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που προκρίνεται στη φάση των 16 η Νορβηγία. Είναι φοβερό, έτσι. Να σας θυμίσω τα ζευγάρια μέχρι στιγμής ότι είναι Καναδάς Μαρόκο το Σάββατο, Παραγουάη Γαλλία, η οποία Γαλλία φιλοδόρησε με 3 γκολ τη Σουηδία τα μεσάνυχτα, με έναν φοβερό Εμπαπέ. Η Γαλλία πάει φουλ για κατάκτηση, από ό,τι βλέπω. Δηλαδή θα εκπλαγώ αν δεν το πάρει η Γαλλία, θα πρέπει να είναι έκπληξη. Παραγουάη Γαλλία λοιπόν την Κυριακή τα μεσάνυχτα, πάλι μεσάνυχτα. Χτες επίσης είχαμε, τι είχαμε, αυτά τα δύο, Γαλλία-Σουηδία και, συγγνώμη, ναι, Γαλλία-Σουηδία και ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Α, είχαμε και νωρίς το πρωί Μεξικό Ισημερινός 2-0, οι οικοδεσπότες Μεξικό. Παίζει τη Δευτέρα στις 3 τα ξημερώματα με κάποιον από το ζευγάρι Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δηλαδή με την Αγγλία, εκτός αν γίνει χαμός. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο μάτς, το Μεξικό-Αγγλία, αν προκριθεί η Αγγλία. Και επίσης έχει πάρα πολύ ευνοϊκό πρόγραμμα, από ό,τι βλέπω πάει φουλ για τελικό και η Αργεντινή. Υποθέτω ότι θα δούμε και τελικό Γαλλία-Αργεντινή, αν και είναι πολύ νωρίς, γιατί η Αργεντινή έχει να... Έχει στο δρόμο ότι θα πέσει το πολύ πολύ Ελβετία, το πολύ πολύ να πέσει η Κολομβία, η Αυστραλία ή η Αίγυπτος. Και έχει να αντιμετωπίσει το Κάπο Βέρντε, το αγαπημένο μας Κάπο Βέρντε. Σήμερα τα μάτς είναι στις 7 η Αγγλία εναντίον Κονγκό και στις 6 το πρωί, Παναγία μου, συγγνώμη, όχι, ψέματα, Αγγλία Κονγκό έχει μόνο σήμερα. Φοβερό. Και τα ξημερώματα έχει στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Να με κάτσετε 6 ώρα το πρωί να δείτε Ελβετία-Αλγερία, με να γράψετε μου.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα.

Να ξέρετε, μη στεναχωριέστε αν δεν τα βλέπετε το βράδυ. Αν μπορείτε το μεσημέρι, το απόγευμα να δείτε, τα έχει επανάληψει η ΕΡΤ 2. Και είδα λοιπόν το Μαρόκο-Ολλανδία, το περίφημο ντέρμπι, το οποίο ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια ήταν σούπα. Απλά στο τέλος είχε ένα θρίλερ. Γενικώς όλα τα μάτς λες και το κάνουν, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Λες και το κάνουν επίτηδες. Και όλα τα μάτς έχουν ένα τέλος θρίλερ, με εξαίρεση τον αγώνα του Μεξικού. Είτε κρίνονται στο 90 φεύγα ή στο 80 φεύγα, όπως θες η Νορβηγία, ή πάνε στις παρατάσεις και τα πέναλτι. Σαν να είναι NBA ένα πράγμα. Ladies and gents. Αφιερωμένο στη Μαρία και στις Μαρίες γενικότερα. Carlos Santana in the GMB. It's the product. Ghetto and blues.

0: Galaxy 92. Amazing
1: music. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Στη Φιλανδία καταργούν το παραδοσιακό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Δεν εννοώ ότι δεν θα έχουν σταθερά. Εννοώ ότι

το κάνουν όλο ψηφιακό, καταργούν τα παλιά σύρματα χαλκού. Και είναι φοβερό ότι έχουμε ακόμα σύρματα χαλκού. Η Φιλανδία βεβαίως είναι πάρα πολύ μπροστά τεχνολογικά. Να σας θυμίσω γενικότερα ότι οι χώρες της Σκανδιναβίας είναι μπροστά σε όλες τις αλλαγές. Η Δανία πρόσφατα κατήργησε τα ταχυδρομεία. Θυμάστε κάποιο περίοδο που η Ελλάδα έβγαινε στους δρόμους γιατί η κυβέρνηση έκλεινε κάποια υποκαταστήματα ή μάλλον η εταιρεία, δεν θυμάμαι τώρα ποιανού ήταν η πρωτοβουλία, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, αν είναι το κράτος ή αν είναι η εταιρεία, γιατί πλέον είναι εταιρεία τα ΕΛΤΑ. Κλείνανε κάποια υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα και είχε γίνει χαλασμός κυρίου. Και στη Δανία δεν έχουν πλέον ταχυδρομεία. Στη Φιλανδία λοιπόν προχώρησαν στην ψηφιακή επικοινωνία και αυτό έτσι, τώρα που είπα σταθερό και μόνο, με ξένησε ρε παιδί μου, δηλαδή σκέφτομαι πόσοι χρησιμοποιούν σταθερό πλέον, χρησιμοποιείται καθόλου σταθερό τηλέφωνο. Για στείλτε μου εδώ στο galaxy92.gr ένα μήνυμα, χρησιμοποιείται σταθερό. Εγώ για ένα μεγάλο διάστημα χρησιμοποιούσα σταθερό μόνο για τον κολλητό μου, γιατί είναι ο μόνος που παίρνει τηλέφωνο στο σταθερό. Καλημέρα Γιάννη. Αλλά κάποια στιγμή χάλασε το σταθερό μου, δηλαδή χάλασε η συσκευή και δεν πήγα να την αλλάξω και τώρα είμαι με το κινητό συνέχεια. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό ένα καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι το σταθερό, ρε παιδί μου, για να σε πάρει κάποιο το σταθερό από ένα σημείο και μετά που χρησιμοποιούμε όλοι κινητά, νομίζω ότι κάτι έχει γίνει. Πρώτον, πιστεύει ότι σε έχουν πάρει από κάποια εισπρακτική για να σου πούνε για τη δόση του δανείου. Γιατί συνήθω παίρνουν πρώτα στο κινητό, βλέπει εσύ ότι είναι εισπρακτική, δεν το σηκώνει, μετά παίρνει στο σταθερό. Σε χρόνο ντετέ. Η δεύτερη περίπτωση να χτυπήσει ένα σταθερό είναι κάποιος να έχει πάθει κάτι, χτύπα ξύλο. Δεν ξέρω, δηλαδή όποτε χτυπούσε σταθερό, εγώ έτρεμα στο σπίτι. Δεν το νιώθετε κι εσείς, δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα το. Οχ, ποιος είναι τώρα. Και πας, ας πούμε, και λένε είναι μια άκυρη εντελώς κλίση από κάποιον που έχει κάνει λάθος. Κάποια γιαγιά η οποία ξεχαστεί και λέει: Έλα! Σαν τον Αρναούτογλου τότε που έπαιρνε τηλέφωνα στις γιαγιάδες. Έλα, τι κάνεις! Πώς είσαι! Έχετε κάνει λάθος. Ο Μάρθος, λάθος έχετε κάνει, δεν είναι εδώ. Δεν έχετε κάνει, έχετε πάρει αλλού. Αφού πήρε το 0. Δεν έχει 0 στην αρχή τώρα, κυρία μου, τι να κάνουμε. Κάποτε είχε 0 στην αρχή, δεν έπαιρνες για να πάρεις πούμε, Θεσσαλονίκη από Αθήνα, δεν έπαιρνες 2-31-0, έπαιρνες 0-31-6-19-5-88. Η Ελεάνα λέει, δεν έχω βάλει καν σταθερή συσκευή. Μόνο για ίντερνετ το έχω. Ναι, ναι, όντως. Παιδιά, πολλοί το κάνουν έτσι και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταργηθούν και τα σταθερά, γιατί νομίζω ότι δεν έχουν εκεί πλέον λόγο ύπαρξη. Βέβαια, εμένα με στεναχωρεί αυτό, γιατί είμαι Generation X, είμαι λίγο boomer. Οπότε έχω συνδεθεί με τα σταθερά. Θυμάμαι το παλιό τηλέφωνο που είχε το μήλο, αυτό που έβαζε δάχτυλο. Με την καλή έννοια, έτσι. Έβαζε δάχτυλο στο μήλο για να πάει και έπαιρνε τηλέφωνο. Τώρα προσπαθώ να εξηγήσω στους νεότερους ότι δεν πατούσε πλήκτρα, αλλά είχε ένα στρογγυλό πραγματάκι πάνω το τηλέφωνο, στο οποίο είχε τρύπες. Κάθε αριθμός είχε μία τρύπα. Το 1, το 2, το 3. Και για να πάρει, ας πούμε, το 25, 32, 5, 88, έπαιρνε 2, έκανε γκρ. 3, γκρ. Και περίμενε αυτό το πράγμα κάποια στιγμή δεν το έπαιρνε και καλά ξανά από την αρχή. Και όταν δεν είχε καλή σύνδεση, τι σου λέγανε, πάρε το 0. Το άλλο φοβερό είναι ότι θυμόμασταν αριθμούς απ' έξω. Τώρα μας σου πούνε τι τηλέφωνο έχει η κοπέλα σου, δεν ξέρεις, έχεις το όνομα μόνο. Άμα χαθούν τα ονόματα δεν ξέρεις πώς θα την πάρεις.

0: Αφιερωμένο στην Αντωνία, η οποία μένει στην Άξο και μισεί το καλοκαίρι, ρε φίλε. Πώς γένεν αυτό που θα έλεγε και ο Γκουνσότο. Τον τόθη πενάλτη, τον Άξο το καλοκαίρι, τον τόθη πενάλτη, τότε πενάλτη. Πώς γένεν αυτό. Λατρεία ο Γκουνσότο, Πάτρικ. Νομίζω είναι Θεσσαλονίκη ο Γκουνσότο. Παίζει κάποια ερασιτεχνική ομάδα, κάτι τέτοιο. Καλημέρα και στην Ελευθερία που νιστάζει. Λοιπόν, τηλέφωνο λέει με τρύπες και ένα καλώδιο 10 μέτρα, λέει η Λίνα. Λίνα, σωστά, έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ, καλώδιο με 10 μέτρα, τώρα που λες. Εγώ είχα και αυτό με τα πλήκτρα που είχα. Το είχα και είχε ένα καλώδιο προβληματικό το οποίο μπλεκόταν και. Μπλεκόταν και το χέρι σου μέσα στο καλώδιο και ήσουν σαν τον Λαοκόντα, αυτόν που είναι εκεί στο μουσείο στη Ρώμη. Ο Νίκος από Νέο Φάληρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χρησιμοποιώ σταθερό τηλέφωνο σχεδόν τόσο όσο κινητό. Είμαι boomer και εμείς οι boomer συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε σταθερό. Έχει και τα καλά του. Ισχύει αυτό. Εσύ και ο κολλητός μου. Τον οποίο τον έκραζα γιατί το σταθερό δεν ήξερα που το είχα βάλει. Το είχα κάπου πεταμένο, κάτω από βιβλία, κάτω από στο γραφείο κτλ. Χτυπούσε ένα σταθερό, έψαχνα όλο το σπίτι, το έκανα κάτω να βρω. Του λέω, με παίρνει το σταθερό, ρε φίλε. Μου λέει, γιατί. Στο σταθερό είναι καλύτερα. Ο Πάτρικ. Και εγώ ως Gen X θυμάμαι ακόμη τα σταθερά τηλέφωνα από τα σπίτια των κολλητών μου στο σχολείο. Φοβερό αυτό. Ή δεν θυμάσαι το τηλέφωνο του κοριτσιού που σου άρεσε? Γιατί έπαιρνες τηλέφωνο στο σπίτι και είχες πάντα αυτό το άγχος, μην το σηκώσει ο μπαμπάς της. Και πρέπει να πεις με εκείνη τη φωνή που είχαμε σε εκείνη την ηλικία που ανεβοκατέβαιναν οι νότες, που ξεκινούσες λίγο έτσι χοντρό, γιο σα, και μετά γινόταν ναι. Μήπως μπορώ να μιλήσω σωστήν. Ω, Ελένη. Ήταν σαν να μιλούσαν δύο άνθρωποι με τις ορμόνες που είχαμε. Μάνο, δεν ξέρω. Το φοβάμαι και εγώ αυτό που λες. Αλλά δεν έχει αποδειχθεί. Καλημέρα, λέει, πρωινό παρεάκι. Εμάς μονίμως είναι κλειστό χωρίς μπαταρία. Ο μπαμπάς μου μόνο έπαιρνε. Έτσι είναι, οι γονείς παίρνουν σταθερό. Δεν ξέρω από κινητά και τέτοια. Εκτός από εκείνα που έχουν μεγάλα κουμπιά. Αυτό ήταν το φοβερό. Εν τω μεταξύ, ήταν φοβερό ότι, ρε παιδί μου, είχες δίπλα στο, εκεί που ήταν το σταθερό τηλέφωνο, στην εταζέρα που λέμε, είχες και μια καρέκλα για να κάθεσαι. Γιατί έπρεπε να πας στο διάδρομο να μιλήσεις το τηλέφωνο. Εμείς, ας πούμε, το είχαμε το τηλέφωνο το σταθερό στο τελευταίο σπίτι που μέναμε με τη μητέρα μου. Είχαμε το τηλέφωνο μπροστά στον καθρέφτη, σε αυτό που λέμε εμείς εταζέρα, δεν ξέρω πώς το λέτε, κομωδίνο, δεν ξέρω πώς το λέτε, στην Αθήνα. Λοιπόν, και είχαμε πάνω σταθερό τηλέφωνο, έπαιρνες την καρέκλα, πήγαινες με την καρέκλα να κάτσεις μπροστά και μιλούσες, ας πούμε, για ώρες. Για ώρες, όχι για ώρες, γιατί στην αρχή ήταν και ακριβό. Αυτά, ωραίες αυτές οι αναμνήσεις με το σταθερό τηλέφωνο. Γράψτε μου κι άλλα στο galaxy92.gr. Νομίζω ότι μαζευτήκαμε πολύ με προβλήματα υπέρτασης εδώ πέρα. Ο τελευταίος που θυμάται σταθερό τηλέφωνο πρέπει να έχει ξεκινήσει χάπι χοληστερίνης.
1: Galaxy 92.
0: Πώς μου ήρθε ο Λαοκόντας, λέει. Πώς, αφού ο Λαοκόν δεν είναι με τα παιδιά του που είναι...

0: I don't want anybody else. Attach myself από τους Divinals με την αγαπημένη Chrissy Amphlett που μας άφησε και αυτή. Η Λένα λέει γενιά 6 χωρίς υπέρταση και χοληστερίνη, παρακαλώ πολύ. Θυμάμαι τις τηλεφωνικές φάρσες που κάναμε με τις κολλητές. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Έκανες φάρσες τότε. Γιατί το τηλέφωνο δεν αναγνωριζόταν. Τώρα πλέον δεν μπορείς να κάνεις φάρσες. Δεν μπορείς να πάρεις κάποιον για να του πεις «Έλα, ποιος είναι, τι γίνεται». Και, γιατί σε βλέπει. Τότε το τηλέφωνο δεν. Βέβαια και τώρα υπάρχουν τα απόρριτα, υποτίθεται, αλλά τα απόρριτα δεν τα σηκώνει κανένας. Δηλαδή, αν δεις το τηλέφωνο σου να χτυπάει απόρριτο, το σηκώνεις, δεν το σηκώνεις. Ξέρεις ότι είναι για κακό σκοπό. Κάποιος σε πήρε για κακό σκοπό. Επίσης, υπάρχουν και άλλα ωραία θέματα, τα πούμε μετά το break, γιατί μου φαίνεται ανοίξαμε μεγάλο κεφάλαιο. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Περιμένω και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη,
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
8: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy92 στο Instagram. Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ο Galaxy 92. Είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Η εκπομπή που θα σας αλλάξει τη ζωή. Η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα και θα την εντάξει στην ατζέντα της στις επόμενες εκλογές. Ναι, θα κατέβω. Θα κατέβω, το αποφάσισα. Πώς μου είστε, τι κάνετε, καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά σου εορτάζονται. Κοσμάδα, Μιανό, Αργυρό, Αργύρι, Ανάργυρο, Άρτζι. Α, ο Αργύρης ρε, καλά που το είπα τώρα. Μου έρχονται ένα-ένα. Χρόνια δεοξασμένα. Μηνύματα περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, με κάνετε follow εκεί. Καλημέρα στη Γιάννα. Καλημέρα στη Λένα. Έχω εδώ έναν τύπο, μια τύψα, η οποία έχει, δεν ξέρω, δεν γράφει και όνομα εντωμεταξύ. Έχει από το πρωί, έχει αφρίσει, έχει ανέβει πίεση στο κεφάλι. Θέλει οπωσδήποτε να πω για το Λιάγκα. Λέει, ούτε λέει στις 7 με 8 λες μήνυμα για το φίλο στο Λιάγκα, ούτε στις 8. Καταρχάς μπήκαμε μόλις. Κάτσε να πάρω μια ανάσα. Άσε με τον άνθρωπο. Είμαι ξύπνιος από τις 6. Και εσύ από ό,τι βλέπω. Ηρέμησε λίγο με το Λιάγκα. Θα σου πω σε λίγο με τον Λιάγκα. Πραγματικά δηλαδή. Κοίταξε το αυτό το πράγμα. Φτάνει. Φτάνει με τον Λιάγκα. Θα σου πω, ηρέμησε λίγο. Θέλω πρώτα να πω πράγματα που αφορούν τον κόσμο. Πιο πολύ θέλω να σου πούμε να πω για τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Με τον Λιάγκα πρωί-πρωί. Με αυτό κοιμήθηκες δηλαδή. Σήμερα λοιπόν, 1η Ιουλίου, επιτρέπεται λέω. Προβλέπεται στην Αττική ηλιοφάνεια, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και ανεβαίνει. Εδώ μια βανδύ κόλλαγε. Και ανεβαίνει. Είμαστε εκεί δυο καμένοι. Λοιπόν, θα έχουμε ζέστη, παιδιά. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Σάββατο, βροχούλες το απόγευμα. Από τόσο μπροστά είμαι. Λοιπόν, για να ξεμπερδεύουμε αυτήν την ιστορία, με έχει κουράσει. Μου λέει εδώ πέρα, λέει, γιατί δεν είπα για τον Λιάγκα, για το σχόλιο που έκανα για, τον Αλεξάνδρο και την Τούνη, ότι να τα βρούνε για καλό των παιδιών της. Κάτσε να το διαβάσω κανονικά. Πού να πάμε τώρα. Ο Λιάγκα είναι φίλο του, δεν λε το μήνυμα, γιατί λε κανένα και ζευμάζε μόνο τα κατέγραφα. Ο Λιάγκα συμβούλεψε, λέει, τον Αλεξάνδρου να προσπαθήσει να τα βρει με την Τούνη για το παιδί. Αυτό συμβούλεψε, λέει, τον εαυτό του να τα βρει με τη Σκορδά και τα δυο του παιδιά. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, από ό,τι κατάλαβα, ότι ο Λιάγκα το είπε αυτό το σχόλιο, όχι γιατί, για να τα βρούνε να ξαναπαντρευτούν, γιατί το ζευγάρι έχει χωρίσει. Ο Λιάγκα το έκανε αυτό το σχόλιο με το να μην έχουν διαμάχε δημόσιε. Δεν σημαίνει ότι όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, ότι τα παιδιά. Πώς το λένε, ότι ένα ζευγάρι χωρίζει, δεν μπορεί να χωρίσει. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Δεν είπε ξαβρείτε τα, παντρευτείτε. Ο Λιάγκα με τη Σκορδά, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, από ό,τι. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι έχουν ιδιωτική ζωή. Έχουν μια καλή, μια συνεννοήσιμη σχέση. Μια σχέση συνεννόηση, μάλλον. Επίσης δεν παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό δεν σου κάνουν σχόλιο τόση ώρα για την Τούνη και τον Αλεξάνδρου. Είναι δική τους υπόθεση, το παιδί τους είναι δική τους υπόθεση, προσωπική τους ζωή. Δεν μου πέφτει κανένας λόγος ούτε εμένα ούτε εσένα. Εντάξει, τώρα ηρέμησες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Αχ, πρωί-πρωί. Λοιπόν, να μείνετε εδώ γιατί θα σας δώσω πίτσες σε λιγάκι. Θα σας δώσω δώρο πίτσες έτσι να φάτε, να δείτε και μάτς με πιτσούλα. Καλημέρα στην Ανθή. Καλημέρα στο φίλο που λέει «Το σταθερό στηρίζεται εύκολα στον νόμο και με ελεύθερα χέρια ρίχνεις και ένα πότισμα. Το κινητό γλιστράει ρε φίλε». Το μεσημέρι λέει που ήθελε να κοιμηθεί ο πατέρας, κατεβάζαμε το σταθερό τηλέφωνο παίρνοντας το 0. Γινόταν αυτό με το 0. Δεν ξέρω. Ο Νίκος λέει «Είμαι boomer και συνεχίζουμε να παίρνουμε σταθερό τηλέφωνο». Ένα άλλο εδώ πέρα κοινωνικό θέμα λέει: αν θες το πιάνεις, έχετε σήμερα κάτι εμπνεύσεις. 60χρονος πατέρας λέει: 30χρονου κάνει εξωσωματική με νέα σύντροφο. Παιδιά με συνομήλικο πατέρα και παππού δεν είναι σημάδι πρόοδου. Δεν μου πέφτει λόγος. Είναι ιδιωτική του ζωή. Υπάρχουν και άλλες διαφορές ηλικίας περίεργες. Και όχι μόνο να είσαι παντρεμένος με κάποια. Θέλω να πω ότι εγώ είχα ανιψιό ο οποίος ήταν 2 χρόνια μικρότερος. Δεν λέει κάτι αυτό, δεν καταλάβαινε. Δηλαδή, έχετε κάτι σήμερα, κάτι προβληματισμού. Δεν ξέρω, μπήκε ο Ιούλιος. Έχουμε κάποιον ανάδρομο. Τι έγινε?
2: Galaxy 92.
0: Θα την κάνω την εκπομπή «Ρώτα το Βαγγέλη» κοινωνικού προβληματισμού.

0: Το είπαμε, ρε φίλε. Το χάπι της ποιήσης πάει με τη χοληστερίνη μαζί. Όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί σε καρδιολόγο. Πάρε και τη θεία Τηλία μαζί που λένε τα εμισκούμπρια. Κοτσάρικο! Πού είσαι, ρε Κοτσάρικο, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη από Σύρο. Λέει: η ανακάλυψη του δίσκου επιλογή στα σταθερά ήταν επανάσταση. Διότι μέχρι τότε ο αριθμός του τηλεφώνου μας ήταν διψήφιος με καβουρδιστήρι. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Νομίζω ότι είμαι πολύ νέος και για. Μάλλον και εγώ είμαι πολύ νέος γι' αυτό. Καλημέρα, η Χριστίνα λέει: βεβαίως είναι ανάδρομος ο Ερμής από τη Δευτέρα και μέχρι την 23 Ιουλίου. Α, γι' αυτό είναι η αλληδολή, τρελαμένη. Και η σύνδεση λέει γινόταν μέσω τηλεφωνήτρια στο ΟΤΕ. Εκείνα της λέει Predator. Το ωραίο είναι όντως τώρα που λες, είναι ότι κάποια στιγμή όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο, το σήκωνε το δεύτερο. Είχαν δεύτερο τηλέφωνο κάποιοι, ήταν πλούσιοι. Είχαν δεύτερη συσκευή στο σπίτι όταν ήταν μεγάλο και είχαν άλλον όροφο, ξέρω εγώ. Ζούσαν σε μεζονέτα, σε διόροφο. Και το σήκωνε η μαμά ή ο μπαμπάς και ακούγανε τι έλεγε το παιδί. Εκείνα δεις Predator. Είναι, ρε παιδί μου, πώς είναι κάποιοι που έχουν τους κωδικούς για τα social των παιδιών τους. Τότε είχαν σηκώναν απλά το τηλέφωνο και ακούγανε τι λέγανε με τους φίλους. Και λέει, ναι, η μαμά με έχει πρέξει τώρα, με βάλει να διαβάσω και έχω πάρα πολλά νεύρα. Τι νεύρα έχεις, Γιωργάκη? Και το κλείνε. Επίσης ένα που δεν το θυμόμουν εγώ αυτό. Λέει, Βαγγέλη, να σου θυμίσω πως στην εποχή των γιαγιάδων μας υπήρχε, λέει, έπιπλο για το τηλέφωνο που λεγόταν κουτσομπόλα. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, πίτσα σας υποσχέθηκα, πίτσα θα λάβετε τώρα αμέσως, κυρίες και κύριοι. Με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα η Pizza Fan παίζει στην κορυφή και συνεχίζει δυνατά με νέο κατάστημα στο Ρίο. Άνοιξε την 3η 28 Απριλίου στη διεύθυνση Αθηνών 13 Ρίο, με opening γεμάτο εκπλήξεις και γευστικές δοκιμές από premium pizzas με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου. Εδώ και 30 χρόνια Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν. Τώρα τι κάνετε εσείς για να κερδίσετε μία πίτσα Caesars και μία πίτσα γερμανική και μία σαλάτα Asian, παρακαλώ. Δύο πίτσες, μία Caesars, μία γερμανική και μία σαλάτα Asian. Στέλνετε mail στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr, μπαίνετε στην κλήρωση και κερδίζετε Pizza Fan. Τώρα μου άνοιξε η όρεξη. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι έχω πάθει τελευταία? Επειδή κάνω διατροφή, μην γελάτε. Έλα ρε, μην γελάτε ρε. Μην γελάτε ρε, εντάξει, μην κοροϊδεύετε. Να κάνουμε κι εμείς μια διατροφή. Τι να κάνουμε δηλαδή? Και έχω χάσει, να σας πω. Λοιπόν, από 1η Ιουνίου ξεκίνησα διατροφή. Έχω κόψει τα delivery από έξω το βράδυ. Και ξέρετε τι κάνω τα βράδια? Μπαίνω στο Instagram και χαζεύω παιδιά αυτούς που μαγειρεύουν. Μιλάμε για άρρωστη κατάσταση. Χθες έβλεπα έναν που έφτιαχνε. Είχε πάρει, παιδιά, ένα ρολό. Πήρε κοιμά, έφτιαξε ένα κάτι σαν, σαν γαβάθα, σαν σκεύος με τον κοιμά. Το γέμισε μέσα με μπαχαρικά, τυριά και ό,τι πιο παχυντικό υπήρχε. Είχε φτιάξει καπάκι από κοιμά. Το καπάκωσε αυτό, το έκανε σαν τούβλο. Το έβαλε στο φούρνο και το έκανε ουσιαστικά γεμιστό ρολό. Παιδιά, πρέπει όντως να μου τρέχαν τα σάλια κυριολεκτικά. Δηλαδή, κάθομαι και χαζεύω φαγητά στο Instagram. Πόσο ανώμαλους μας έχετε κάνει!
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών μετά τις 30 Ιουνίου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξεκίνησε η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος επισκευών, τα logistics, η διαχείριση νερού και λιμάτων και τα τυχερά παίγνια. Εθνική επιτυχία χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που εγκαινιάστηκε σε χώρο της ΔΕΘ. Η ΑΔΕ θέτει σε λειτουργία τη χορήγηση ψηφιακού αποδεικτικού ίσπραξης, προχωρώντας σε σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις των σχετικών διαδικασιών. Οι Έλληνες θα εργαστούν φέτος 179 ημέρες για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, κερδίζοντας μόλις μία μέρα σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με την ημέρα φορολογικής ελευθερίας 2026 του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι. Χάζευα ένα μήνυμα γι' αυτό. Κοίτα εδώ τι μου γράφει εδώ. Παίξτε, λέει, μουσική επιτέλους. Θα παίξουμε και μουσική, ναι. Αν σε πετύχω, λέει, τον Αύγουστο στην Πάρο, θα μου κάνεις το τραπέζι γιατί σε επομένω κάθε πρωί. Α, και καταρχάς για να. Κάτσε να πάω στην Πάρο τον Αύγουστο και βλέπουμε. Πρώτον. Δεύτερον, θα σε πληρώσω, δηλαδή. Θα σου κάνω και το τραπέζι. Θα πληρώσω εγώ από την τσέπη μου. Γιατί σου κάνω. Με υπομένεις κάθε πρωί. Ακούστε τώρα εδώ απαιτήσεις. Η Λένα, λέει, μου θυμίζει τον άντρα μου, βλέπει συνέχεια τέτοια και μάλιστα μου τα στέλνει. Εννοείται, δεν συγκινούμε. Τα φαγητά, Η Αντωνία, λέει, να βλέπεις, λέει, άλλα πράγματα στο Instagram, να βλέπεις, λέει, αυτούς στο γυμναστήριο που κάνουν προπόνηση. Τώρα με συγχωρείς, με φαντάζεσαι εμένα να βλέπω άντρες να κάνουν γυμναστική σε γυμναστήριο, θέλω να πω, είναι κάπως. Ή να βλέπω γυναίκες σε γυμναστήριο, αυτό, δεν θα το πω. Λοιπόν, κάποιοι εκεί στο Μουντιάλ περνάνε πολύ δύσκολα και μιλάω για αυτούς που έχουν πάει να δουν την εθνική τους. Έχει έναν Άγγλο εδώ, ο οποίος έκανε 17,5 ώρες, λέει, σε λεωφορείο με κτέλ, το αντίστοιχο κτέλ το αμερικάνικο, για να πάει από τη Νέα Υόρκη στην Ατλάντα να δει σήμερα το μάτς Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, το πρώην Ζαΐρ. Να πούμε και λίγο έτσι, κάνουμε και λίγο γεωγραφία. Και είναι το φοβερό γιατί η περιγραφή του ταξιδιού είναι πολύ ζωφερή, ας πούμε. Είναι, λέει, ότι δεν μπορείς να φορτίσεις το κινητό σου μέσα στο λεωφορείο, το αμερικάνικο παρακαλώ, έτσι, που παίρνεις εδώ κτελάρα ελληνική και λες, φίλε, είμαι σε αεροπλάνο, δεν είμαι σε λεωφορείο. Μπαίνεις μέσα, έχει φορτιστεί τηλεόραση, τουαλέτα, τα πάντα έχει. Και στην Αμερική, λέει, δεν φορτίζεις, δεν έχει χώρο, λέει, να βάλεις ούτε το νερό σου. Δεν μπορείς να βάλεις το μπουκαλάκι το νερό, δεν έχει, λέει, θήκη να βάλεις. Φανταστείτε, και είναι ένας Άγγλος ζαλισμένος 17,5 ώρες, λέει. Κάναμε τρεις αλλαγές λεωφορείων από τη Νέα Υόρκη στην Ατλάντα για να πάει να δει την Αγγλία με το Κονγκό. Βέβαια, η Αγγλία έχει καλή ομάδα. Έχει αρκετές ελπίδες να τουλάχιστον να φτάσει με τελικά. Οπότε ίσως αξίζει αυτό. Υπάρχουν διάφοροι Άγγλοι που έχουν κάνει πολύ μεγάλες βλακίες. Δηλαδή έχουν πουλήσει σπίτια, έχουν δώσει τις οικονομίες τους. Ο άλλος έδωσε ολόκληρες οικονομίες για να πάει τον πατέρα του που είναι 80 χρονών να πάει να δει Μουντιάλ. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Ήμουν στο δημοτικό, λέει, και μας πήγαν εκδρομή Πόρτο Ράφτη, λέει η Μαρία, και υπήρχε ένα τηλέφωνο σε μια ταβέρνα και ήταν μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Νομίζαμε ότι πήγαμε στην άλλη άκρη της γης. Ναι, επειδή ήταν Πόρτο Ράφτη, επειδή ήταν εκτός Αθήνας μάλλον. Μάλιστα, για να πάρεις τηλέφωνο σε περιοχές εκτός Αθήνας τότε, από την Αθήνα δηλαδή, για να πάρεις το Πόρτο Ράφτη, είχε άλλο κωδικό. Δηλαδή δεν έπαιρνες 2-10 κάτι, έπαιρνες 0-0-2-3-1, κάτι τέτοιο. Ωραίες εποχές όμως, δεν μπορείς να πεις. Βέβαια, δεν τα έχουν, έχουν και τα ωραία τους αυτά. Τι ωραία έχουν, αυτή τη δυσκολία ρε παιδί μου, τώρα είναι όλα πολύ εύκολα και πολύ δύσκολα ταυτόχρονα. Καταρχάς τότε δεν φοβόσουν να μην χάσεις το κινητό σου. Δεν υπήρχε κινητό για να χάσεις.

0: Πω, το πρώτο μου μπλουζ ήταν αυτό, στην πρώτη γυμνασίου. Κρύβε χρόνια, κρύβε χρόνια. Καλημέρα στον Γιάννη που ετοιμάζεται να πάει Πειραιά για δουλειά. Καλή τύχη. Και μια που λέμε καλή τύχη και δουλειά Πειραιά και τα λοιπά, κάτσε να πατήσω ένα κουμπί, γιατί τα κάνω όλα εδώ πέρα, δεν μην νομίζεις. Μη θεά καλή. Αυτά με τον Brian Ferry. Η ώρα είναι 8 και 29 και μισή, ας πούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Μια που είμαστε Λεωφόρο Αθηνών, να σας πω ότι το ρεύμα εισόδου έχει μεγάλο πρόβλημα από τη Θηβών μέχρι. Ποια Θηβών καλέ, από τον Ελαιώνα μέχρι τον Κηφισό. Πολύ δύσκολα. Η Αττική Οδός με μποτιλιάρισμα κλασικά από Ζεφύρι μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλη στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η Κηφισίας με προβλήματα σημαντικά στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο σε πολλά σημεία, κυρίως λίγο πριν, όχι λίγο πριν, πολύ πριν την Κατεχάκη, από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου έχει κόλλημα. Έχει φάει κόλλημα, που έλεγε το τραγούδι, με τα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, το τραγούδι το. Ναι. Στην κάθοδο έχουμε από το Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο μποτιλιάρισμα. Και έχουμε και στην Βενιζέλου, στην άνοδο στην Ηλιούπολη, η γνωστή άνοδο τη Κολάσεως. Από τις πλατείες της Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε την παραλιακή που ξαφνικά κοκκίνησε και στο ρεύμα ανόδου και καθόδου στο πέταλο της Μαρίνας Φλίσβου, εκεί στη Συγκρού, και πιο χαμηλά στην άνοδο από Αλίμου μέχρι Καλαμακίου και στην κάθοδο από το Έδεμ μέχρι Αμφιθέας. Η Συγκρού είναι καλή μέχρι τον Νέο Κόσμο. Το κέντρο έχει τα εξής προβλήματα. Πειραιός κόκκινη στο ρεύμα προς Ομόνια. Κατά τα άλλα, Βασιλείος Κωνσταντίνου. Τα ξέρετε τώρα. Εκεί, άμα μπεις, μπήκες. Κάνεις το σταυρό, λες υπομονή, τώρα δεν έχει έξοδο. Στην άνοδο, η κάθοδος είναι καλή και η Βασιλή Σοφίας παλεύεται. Σιγά-σιγά θα αρχίσει λίγο έτσι να ρεώνει το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν, λέει ειλικρινά, πείτε ειλικρινά, πώς είναι δυνατόν να ακούς το Slave to Love και να μην ερωτευτείς. Η αλήθεια είναι φοβερό τραγούδι, πραγματικά. Από τα πιο ωραία του Brian Ferry. Αν κάποιος, τώρα αναφέρεται εδώ φίλος στον. Αναφέρεται ο φίλος στον Άγγλο που πήρε 17 ώρες κτέλ, στην κτέλ, λεωφορείο, αυτά τα Greyhound που τα λένε στην Αμερική. Πώς λέει, αν έχεις προστάτη, πώς είναι δυνατόν, λέει, να κρατηθεί 17 ώρες. Κοίταξε, κάνανε τρεις τάσεις, οπότε φαντάζομαι ότι τους αφήσανε εκεί. Στον αντίστοιχο Λεβέντι της Αμερικής, που θα έχει και Λεβέντες, εκεί έχει αυτά τα ωραία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δύο μέρες ρίχνω μπινελίκια, είμαι με ίωση, πυρετό και τα λοιπά. Ο Νίκος. Νίκο μου, περαστικά είναι πολύ άσχημη περίοδος για να πάθεις ίωση. Όχι ότι υπάρχει καλή περίοδος για την ίωση, αλλά λέμε τώρα. Μηνύματα στο Galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Συνεχίζουμε με Fools Garden, Miley Cyrus, Errol Brown στον Galaxy92.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που περπατάει και πηγαίνει παντού με κρόκς. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Θέλω να συζητήσουμε για αυτή τη μάστιγα των κρόκς. Τι φάση με τα κρόκς? Γιατί όλη την έχετε δει νοσοκόμοι και νοσοκόμες? Νοσηλευτές, συγγνώμη, γιατί οι νοσοκόμοι παρεξηγούνται με το νοσοκόμι. Γιατί την έχετε δει νοσηλευτές? Έρχονται γνωστοί μου, πηγαίνουμε για καφέ και νομίζω ότι θα μου βγάλουν την πάπια. Νομίζω θα μου βγάλουν θερμόμετρο. Λέω, βάλε και μια ποδιά να είσαι full. Γιατί κρόκς παντού? Το καταλαβαίνω στο σπίτι σου, το καταλαβαίνω να πας να πάρεις το περίπτερο τσιγάρα ή αυτά που στα ρουφάτε, πώς λέγεται, το φυσιτό. Καταλαβαίνω να πας μια βόλτα στη γειτονιά. Γιατί κρόκς στην έξοδο? Και δεν είναι απλά κρόκς, είναι κρόκς τα οποία πάνω έχουν κονκάρδες. Έχουν τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, τη Μάγια τη Μέλισσα, το Sport Billy, το τσαντάκι του Sport Billy, τη Βάντα. Γιατί αυτό το πράγμα, πότε έγιναν μόδα τα κρόκς? Και δεν είναι μόνο στις γυναίκες, είναι και στους άντρες. Είδα μοντέρ με κρόξ. Του λέω, πόσες μέρες είσαι εδώ πέρα, αγόρι μου, γιατί φοράς κρόξ? Τι έγινε, σου έχουν βάλει και κάνα ράντζο, κοιμάσαι δίπλα? Δεν είσαι άρρωστος, στη δουλειά ήρθες. Πραγματικά δηλαδή, κρόξ με κάλτσα. Αυτή τη μάστιγα. Κρόξ με κάλτσα, την οποία η κάλτσα δεν είναι το καλτσάκι, είναι η κάλτσα η οποία φτάνει μέχρι το τριχωτό του ποδιού στους άντρες. Είναι αυτό που κοροϊδεύαμε παλιά τη δεκαετία του 80 που έρχονταν οι Γερμανοί και λέγαμε, κοιτάτε τώρα, τον καραγκιόζι, έχει έρθει με πέδιλο και κάλτσα. Και τώρα τα φοράμε εμείς. Είναι η τιμωρία της Μέρκελ, δεν ξέρω. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνουμε με αυτή τη μάστιγα, τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης δεν έχει τοποθετηθεί για τα κρόξ. Ο Τσίπρας, που τώρα από ό,τι είδα σε έναν γκάλωπ έχει λιγότερο ποσοστό. Γι' αυτό έχει λιγότερο ποσοστό, γιατί ο Τσίπρας δεν έχει μιλήσει για κρόξ. Θέλω να τοποθετηθούν τα κόμματα.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy.

0: πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίος ΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Και για την παράσταση της επόμενης Τετάρτης, άρα μπείτε στο more.com, να σας θυμίσω ότι θα έχω νέο υλικό, δηλαδή δεν θα είναι η παλιά παράσταση που έχετε δει όσοι ήρθατε το χειμώνα να με δείτε, θα έχω τη μισή παράσταση με καινούργια αστεία, καινούργιο υλικό που λέμε εμείς κωμικοί, καινούργιο υλικό, λες και φέρνουμε εμπορεύματα, αλλά έτσι είναι. Οπότε σας περιμένω more.com στο Θεατράλα την επόμενη Τετάρτη και μηνύματα στο galaxy92.gr.

Lemon Tree. Από τους Fools Garden είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Αυτό αφιερώνεται σε όσους τουρίστες έρχονται στην Αθήνα και νομίζουν ότι τρώγονται τα νεράντζια. Δεν είναι λεμόνια βέβαια τα νεράντζια, αλλά τώρα αυτό βρήκα κοντά σε σπεριδοειδές. Υπάρχουν βίντεο στο TikTok όπου διάφοροι τουρίστες προσπαθούν να φάνε νεράντζια, γιατί όλοι εντυπωσιάζονται με το πόσες πολλές νεραντζιές έχει η Αθήνα. Στην αρχή νομίζουν ότι είναι μανταρίνια ή κάτι αντίστοιχο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είδα στο Your Face Sounds Familiar μία της διαγωνιζόμενες φόραγε ροζ κρόκς με τακούνι 6 πόντους, θεϊκό Τάσος. Τάσο μου ανακάτεψε στα άντερα. Τα κρόκς λέτε τα αγαπάστε τα μισείς, αλλά επειδή και εγώ τα μισούσα, μόλις τα δοκίμασα άλλαξα γνώμη. Βαγγέλη, πιο βρωμερό παπούτσι, πιο πλαστικήλα στους 45 βαθμούς δεν υπάρχει, λέει άλλος. Άλλος υπέρ των κρόκς. Επίσης πλέον τα σχέδια που βγάζουν ξεφεύγουν από την κλασική παντόφλα και ακριβώς επειδή έχουν πάνω κονκάρδες τα κάνει πιο funky. Φαντάζεσαι να φας κροκιά, να φας παντοφλιά με το κρόκς. Ναι, και άλλα μηνύματα για κρόκς περιμένω και όχι μόνο για τα κρόκς. Galaxy92.gr. Καλό μήνα σε όλους να ευχηθώ. Και να σας πω ότι έχουμε και. Τώρα να σας πω για τον Gallup. Βαριέστε, εντάξει. Έτσι πολύ. Να σας πω. Όχι, άλλο ήθελα να σας πω. Το θυμήθηκα. Έφυγε ο Μιχάλης Μόσιος. Ο Μιχάλης Μόσιος μπορεί στους νέους να μην λέει τίποτα, αλλά στη δικιά μας γενιά που μεγάλωσε με βιντεοκασέτες τις δεκαετίες του 80, λέει πολλά. Ήταν ο περίφημος Ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Έφυγε σε ηλικία 79 ετών. Ο Μιχάλης που μιλούσε λίγο έτσι, έρα Ταμτάκο. Ταμτάκου αθιέμια που μιλούσε έτσι. Λοιπόν, το οποίο βέβαια ήταν ένα πολύ κακό στερεότυπο των Ρωμά, γιατί αυτό ουσιαστικά ο ρόλος του Μόσιου που δεν ήταν Ρωμά, ήταν να υποδίεται τον Ρωμά. Το οποίο βέβαια ήταν πολύ στερεότυπο, δηλαδή πλέον δεν παίζει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις, εκτός να το δεις σε κάποια κωμωδία του Σεφερλή. Το καλό βέβαια με το ρόλο του Μόσιου είναι ότι ο Ρωμά αυτός ήταν πάντα ο έξυπνος, ο καταφερτζής. Δεν ήταν ποτέ δηλαδή ένα στερεότυπο που εμφάνιζε το Ρωμά χαζό. Τον εμφάνιζε βέβαια λίγο, τον εμφάνιζε πολύ πονηρό, ότι προσπαθούσε να υποφεληθεί οικονομικά από όλους. Αλλά στο τέλος ήταν ο πιο συμπαθής χαρακτήρας των ταινιών που έπαιζε. Γι' αυτό μάλιστα ταυτίστηκε με αυτό τον ήρωα, με τον Ταμτάκο, και τον έπαιζε σε πάρα πολλές βιντεοκασέτες. Μια που λέμε τώρα για σταθερά τηλέφωνα και βιντεοκασέτες, καταλαβαίνετε ότι έχουμε γίνει ρουστίκ. Οπότε ένα μεγάλο αντίο στον Μιχάλη Μόσιο, που μπορεί να μην ήταν ένας μεγάλος ηθοποιός, αλλά ήταν σίγουρα ένας ηθοποιός που τον θυμούνται όλοι όσοι σήμερα είναι άνω των 45, ας πω. We were good, we were cold. Έλα, Μωρή Μάιλι!

0: Είναι αυτή το πιο ωραίο κομμάτι χωρισμού. Flowers από Miley Cyrus στον Galaxy 92. Λοιπόν, τώρα μια που λέγαμε για Generation X, ας πιάσουμε λίγο τους Millennials. Τώρα έχω, εντάξει, αυτό είναι πλέον τόσο κουραστικό που όλη η γενιά έχει το δικό της όνομα. Η Generation X, η Gen Z, οι Millennials. Τέλος πάντων, οι Millennials, λέει, ρωτήθηκαν αν θα αντάλλασαν τηλέφωνα σε κηδεία. Μια πολύ συγκεκριμένη έρευνα. Πρέπει να πούμε, δηλαδή, αυτός που τη σκέφτηκε πρέπει να, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Πώς σκέφτηκε τώρα, όλοι σας κάνουμε, να κάνουμε παιδιά μια έρευνα, να ρωτάμε αν γκομενίζουν στις κηδείες. Πολύ πλάκα δεν θα έχει. Έρευνα προκαλεί αντιδράσεις, λέει, και λέει ότι το 65% απάντησαν πως δεν θα είχαν πρόβλημα να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με κάποιον που γνώρισαν σε μια κηδεία ή σε μια επιμνημόσυνη τελετή με στόχο να κανονίσουν μια μελλοντική συνάντηση. Καταρχάς, millennial σε μνημόσυνο δεν νομίζω να πάνε ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη μετατόπιση στις κοινωνικές συμπεριφορές. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι εκφράζουν κόπωση από τις εφαρμογές γνωριμιών, όπου οι ατέλειωτες εναλλαγές προφίλ κτλ. Έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που πολλοί χαρακτηρίζουν απρόσωπο και εξαντλητικό. Επίσης, λέει, έχουν βαρεθεί το ghosting. Συγγνώμη, αν έχεις βαρεθεί το ghosting, θα γνωρίσεις άνθρωπο σε κηδεία όπου υπάρχουν πολλά ghosts γύρω γύρω. Θέλετε να με τρελάνετε? Βέβαια, στις κηδείες, παιδιά, υπάρχει και αυτό το όταν υπάρχει πάρα πολύ θρήνος και θλίψη, ο οργανισμός πιέζεται και κάποια στιγμή αντιδράει προς τη ζωή. Δηλαδή, σου λέει, μπροστά στο θάνατο προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει τη ζωή. Η ζωή έρχεται μέσα από τον έρωτα. Ή πολλές φορές έχετε δει σε κηδείες που ενώ κλαίνε όλοι μετά όταν πάνε για τον καφέ και το κονιάκ, πεθαίνουν όλοι στα γέλια. Το έχετε δει αυτό το περίεργο? Συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, οπότε, λέει, άμα σου δώσει κάποιος τηλέφωνο την ώρα της κηδείας, λέει, πάρτο. Το παίρνουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, οι άλλοι ξέρουν. Θείε μου! Αχ, θείε μου, μας άφησες. Γεια σας, είστε η ανιψιά? Ναι, εγώ είμαι. Εγώ είμαι ανιψιός από το άλλο σόι. Θέλετε να τα πούμε κάποια μέρα, να πούμε λίγο για το θείο? Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Λέει, παρόλα αυτά, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ανθρώπινη έλξη δεν σταματά μπροστά σε ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανάμεσα σε όσους έχουν παραστεί σε κηδεία ή μνημόσυνο έως ενήλικες, σχεδόν 3 στους 10 της Gen Z δήλωσαν ότι ένιωσαν σωματική έλξη. Α, δεν πάμε καλά. Ο άλλος τώρα είχε κάψες μέσα σε κηδεία. Α, να, βλέπετε η Gen Z. Όχι, παίζουμε εσύ τώρα. Ποια είναι η πιο περίεργη γενιά? Παίζουμε εσύ. Ο άλλος είναι στην κηδεία, όλοι κλαίνε. Έχουν φέρει θείες με το πούλμαν από το χωριό να κλάψουν το μακαρίτι. Και ο άλλος σκέφτεται, πω, τι Instagram να έχει αυτή.
1: Galaxy 92.
0: Ο Γρηγόρης λέει, τα καλύτερα κονέ γίνονται στις κηδείες. Γρηγόρη. Γρηγόρη.

0: Έλα, βγάλε. Έτσι, έτσι, βγάλε το από μέσα σου. Το προηγούμενο σχήμα του Fatboy Slim, η Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out. Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Η Μαρίνα που μας ακούει λέει με τα παιδιά της 10 και 8 ετών κάθε πρωί. Τι βάζει τα παιδιά το μαρτύριο και ακούνε αυτήν την εκπομπή. Μην υπερβάλλεις και εσύ, μου λέει, και εγώ τον θυμάμαι που τον Αύγουστο γίνομαι 42. Γεράσαμε, Ευαγγέλη. 42. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο μικρή είσαι. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
9: τι?
8: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
9: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
11: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
12: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είμαστε, τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται. Η ώρα είναι 4 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη, 1η του Ιούλη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλό μήνα σε όλους. Να πάει καλά ο μήνας, γιατί δεν ξεκίνησε καλά. Άμα βάλουμε και τη χθεσινή μέρα που ήταν Ιούνιος, βέβαια, αλλά τόσο. Είστε στο Galaxy, είστε στους 92, μας ακούτε και στο galaxy92.gr, μας στέλνετε μηνύματα και από εκεί και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, VH. Τι νεάκια! Τι νεάκια, πάμε να δούμε τον καιρό. Τι νεάκια, να τι νεάκια. Ακού και νεάκια.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα ανεβαίνουν έτσι, η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα. Επικίνδυνα, εντάξει, εντός εισαγωγικών. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μεν 3 με 5 βουφόρ, θερμοκρασία όμως 24 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και είναι και επικίνδυνα βεβαίως, γιατί άμα έχει 5 βουφόρ και έχει υψηλές θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και φόβοι για πυρκαγιές. Είχαμε ήδη τα πρώτα άσχημα μαντάτα από τη Θεσσαλονίκη χθες. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα. Λοιπόν, σήμερα πολύ ζέστη και αύριο πολύ ζέστη. Αρχίζει το καλοκαίρι και δείχνει τα δόντια του. Εμείς εδώ είμαστε όμως για να σας δροσίζουμε καθημερινά στον Galaxy 92. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Φέτος στο Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιαλική φάση. Μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη, special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Μπορείτε να πάτε βίντε σήμερα με το Αγγλία Κονγκό ή το άλλο που έχει το. Τι έχει μετά, νομίζω έχει όχι σημερινό. Γκάνα. Κάποιος παίζει με την Γκάνα, νομίζω. Λοιπόν, αυτά με τον, και με τη διαφημιστική αναφορά και με τον καιρό. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Αν έχετε ετοιμάσει κάποια έτσι. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, αλλά έχουμε κάποτε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Λένε ότι έφευγαν οι πρώτοι αδειούχοι. Δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει τίποτα διακοπές από τώρα, πουλάκια μου. Είναι η καλύτερη περίοδος.
1: Galaxy 92.

0: Αυτή είναι η Hooverphonic από το Βέλγιο με το Mad About You. Σήμερα όλα αναμνήσεις δικές μου έχω στο playlist. Αυτό το τραγούδι ήταν το πρώτο τραγούδι στο δοκιμαστικό που έδωσα για να κάνω ραδιόφωνο στην Αθήνα την πρώτη φορά. Οι Hooverphonic, οι οποίοι έκαναν το λάθος και συμμετείχαν στην Eurovision πριν από 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Και λέω λάθος διότι είναι ένα συγκρότημα το οποίο ουσιαστικά δεν κέρδισε τίποτα με τη συμμετοχή του εκεί. Είχαν έρθει και στην Ελλάδα κάποτε. Εν πάση περιπτώσει. Ένας λαγοκέφαλος, λέει, πιάστηκε ακόμα. Καλά, δεν είναι μόνο ένας, αλλά αυτός ο λαγοκέφαλος που ψαρεύτηκε είχε στην κοιλιά του, λέει, συγγνώμη που γελάω, γυαλιά κολυμβητή. Το θέμα είναι μην είχε και τον κολυμβητή μέσα. Δηλαδή ελπίζω να ήταν μόνο τα γυαλιά. Μην απλά έφαγε τον κολυμβητή και μείναν τα γυαλιά, ξέρω εγώ. Επί το μεταξύ δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου αυτή τη φοβερή είδηση του Σαββατοκύριακου που ένας μαθητής από το παλιό Φάληρο ψάρεψε 158 λαγοκέφαλους μέσα σε μόλις 3 ώρες. Το οποίο βγαίνει, ρε φίλε, δεν βγαίνει. Δηλαδή βγαίνουν περίπου 50 λαγοκέφαλοι την ώρα. Με τι τους έπιανε? Με δίχτυ. Ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλιού Φαλήρου, διακρίθηκε σε 10ήμερη δράση αλίας λαγοκέφαλου. Τα άλλα παιδιά της ηλικίας του είπε αυτό, κυκλοφορούν με woofers, με trap και ακούνε trap, ας πούμε, και κάνουν γύρες στη γειτονιά. Αυτός πήγε και ψάρευε λαγοκέφαλους. Εντάξει, γούστα είναι αυτά, θα μου πεις. Μόλις σε 3 ώρες κατάφερε να αλλιεύσει 158 λαγοκέφαλους, επίδοση που του χάρισε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, αν ένας πιτσιρικάς ψάρεψε σε 3 ώρες 158 λαγοκέφαλους, η απορία μου είναι πόσοι λαγοκέφαλοι υπάρχουν πια εκεί στη θάλασσα. Δηλαδή, θέλω να μας τρελάνουνε. Και βέβαια, οι λαγοκέφαλοι είναι πολλαγοκέφαλοι. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε πλέον ειδικό section στην εκπομπή κάθε μέρα για λαγοκέφαλους. Θα λέγεται λαγοκέφαλος news. Λαγοκέφαλοι από λαγοκέφαλοι έχουν διαφορά. Δηλαδή, αυτοί που δείχνει εδώ το παιδί είναι μικροί. Κάτι άλλο που δείχνουν σε κάτι βίντεο είναι κάτι σαν μεγάλη τόνη. Ο Γιάννης βέβαια ψαρεύει από τα 9 του χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει αφιερωθεί συστηματικά στην αλία του λαγοκέφαλου, ενός ιδιαίτερα καλά επιθετικού και τοξικού. Τα ξέρουμε αυτά. Τα έχουμε μάθει πλέον, έχουμε γίνει εξπέρ. Λοιπόν, αν κάποιο, πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση, αν κάποιος άγνωστος χαρίσει λουλούδια, αν κάποιο ψάρι σας τραβάει πολύ επικίνδυνα την πετονιά και σας σκίσει τα δίχτυα, να ξέρετε θα είναι από τον λαγοκέφαλο.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
7: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Big Mountain στη διασκευή ενός κλασικού τραγουδίου του Peter Frampton από την δεκαετία του 70. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Είδες όποιο τραγούδι και να πάρεις, άμα το κάνεις ρέγγε γίνεται πιο χαρούμενο. Δηλαδή μπορεί να πάρεις το Wonderful Life, ας πούμε, του Black, να το κάνεις ρέγγε και να είναι όντως Wonderful Life και όχι αυτό το... Λοιπόν, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μετά τους λαγοκέφαλους, εδώ ένας φίλος λέει, φίλε, άστο, δεν είναι να μπούμε στη θάλασσα φέτος. Ναι, γιατί ήταν τις άλλες χρονιές. Εγώ βρήκα δικαιολογία πλέον. Βέβαια, άμα μπαίνεις με μάσκα και βλέπεις κιόλας, είναι πιο εντυπωσιακό να δεις λαγοκέφα. Λοιπόν, πάμε στην άλλη απειλή του καλοκαιριού που λέγεται κουνούπια. Βρήκαμε ποια ομάδα αίματος τσιμπάνε περισσότερο. Αν έχετε μηδέν θετικό, εγώ εντωμεταξύ την έλεγα όμικρον τόσο καιρό αυτήν την ομάδα. Έλεγα έχει όμικρον. Μηδέν θετικό αν έχετε, είστε οι πιο πιθανοί να τσιμπίζουν τα κουνούπια. Βέβαια, η μηδέν θετικό νομίζω ότι είναι και η πιο συχνή ομάδα αίματος. Το οποίο βέβαια μου κάνει εντύπωση. Θέλω να πω πώς καταλαβαίνει το κουνούπι πριν σε τσιμπήσει τι ομάδα αίματος έχεις. Γιατί είχα την εντύπωση τα κουνούπια ελκύονται από τη μυρωδιά του δέρματος, από τον υδρότα, από τέτοια. Αλλά το να ξέρει το κουνούπι, ας πούμε, τι ομάδα. Δηλαδή, είναι σαν να λες τώρα ότι πριν ανοίξω εγώ την μπύρα, ξέρω τι γεύση έχει. Το αντίστοιχο δεν είναι η μπύρα για αυτά. Λέει, τα κουνούπια λένε, πάμε για μπυρίτσα απόψε, πάμε να πιούμε το αίμα του Βαγγέλη. Τι ομάδα αίματος έχει. Αλήθεια, τι ομάδα. Δεν ξέρω καν τι ομάδα αίματος έχω, δεν είναι φοβερό. Το ξέρετε εσείς. Για γράψτε μου εδώ, αν το ξέρετε, όχι, δεν θέλω να πει την ομάδα αίματος, στο galaxy92.gr, ξέρετε τι ομάδα αίματος έχετε, τι ομάδα είστε ξέρετε, τι ομάδα αίματος ξέρετε, δηλαδή τα κουνούπια θα ήταν πιο εύκολο, ας πούμε να λένε, ξέρω, πάμε να τσιμπήσουμε γαύρους ή πάμε να τσιμπήσουμε βάζελους, να ξέρουν τι ομάδα είναι. 83% περισσότερες πιθανότητες να σας προτιμήσουν τα κουνούπια σε σχέση με άτομα ομάδες αίματος ΑΒ ή ΑΒ. Υπάρχει αυτή η ομάδα ΑΒ. Λοιπόν, απ' την άλλη λέει τα άτομα με ομάδα αίματος α είναι λιγότερο τσιμπημένα από τα κουνούπια. Α, αυτοί που έχετε α είστε οι πιο τυχεροί. Επίσης λέει η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο τσιμπήματος από κουνούπια. Άμα σου λέω εγώ ότι πίνουν τα κουνούπια, σου λένε να πιούμε αίμα αλλά να έχει μέσα και λίγο αλκοόλ. Μην είναι μοκτέιλ. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς γιατί τα κουνούπια έλκονται από αυτό, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι είναι το μόνο ποτό που προσελκύει τα έντομα. Άμα πιείς δηλαδή κόλλα ή αν πιείς ένα ψυκτικό, συγγνώμη, ή αν πιείς καφέ, δεν έχονται τα κουνούπια. Τι μύτη είναι αυτή που έχουν, ρε φίλε. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Και επειδή ούγαρ έρχεται μόνον.
4: Η κίνηση στην πόλη.
0: Είναι η ώρα, είναι 9.30, πρέπει να δούμε την κίνηση. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση σε Κηφισό πάνω κάτω και Πλαγίος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Σε Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι η έξοδο Ηρακλείου στο ρεύμα για αεροδρόμιο. Από Γέρακα μέχρι Πεντέλη στο έξοδο στο ρεύμα για Λευσίνα. Εγκεφαλικό. Η Κηφισίας είναι πολύ δύσκολη σήμερα σε πολλά κομμάτια, ειδικά στην άνοδο. Θα δυσκολευτείτε από Κατεχάκι μέχρι να φτάσετε μετά τα σίδερα Χαλανδρίου. Η κάθοδος είναι καλύτερη, αλλά όχι στο Χαλάνδρι. Μετά ήρεμη, μετά την Καποδιστρίου. Η Καποδιστρίου είναι άστα. Αν θέλετε να βγείτε Κηφισίας, το έχω ξαναπεί από Σπύρου Λούι, Καβάτζα. Μεσογείον δύσκολη ακόμα και τώρα σε πολλά σημεία στην κάθοδο, ακόμη και στην άνοδο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Τι έγινε. Η άνοδος της Ηλιούπολης από Ηλιούπολη μέχρι Καρέ ακόμα κόκκινη. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα. Η Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω δύσκολη. Η Βιαμαλίας, η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Πανεπιστημία. Η Πειραιός, όλα στο κέντρο κόκκινα. Όλοι στα κέντρο κόκκινα. Στην άνοδο της Παραλιακής, στο πέταλο του Νιάρχου και στην κάθοδο μετά τη Μαρίνα Φλίσβου. Και τέλος, να πούμε για τα δυτικά, ότι έχει μεγάλο πρόβλημα και η Λεωφόρος Αθηνών από τη Θηβών μέχρι την Μαρκόνη. Πού είναι η Μαρκόνη? Είναι μετά τον Κηφισό. Μαρκόνη, μάθαμε και τη Μαρκόνη. Χαμήλωσα την κόρνα, σε παρακαλώ. Εδώ έχουμε αυτό. Έχουμε εκπομπή να κάνουμε. Υπομονή, παιδιά. Βαγγέλη, λέει Χριστίνα. Εγώ έχω ομάδα αίματος μηδέν θετικό. Εμένα με τρώνε σε όλη μου τη ζωή. Η οικογένεια αλόβητη, εγώ τούμπανο. Είσαι γλυκοαίματη, Χριστίνα μου, γι' αυτό. Σαν και εμένα. Εγώ λέει έχω μηδέν θετικό, αλλά δεν με τσιμπάνε. Άρα δεν ισχύει. Βεβαίως, λέει, και εμείς όμικρον τη λέμε, δεν είσαι ο μόνος. Φυσικά την ξέρουμε, λέει, την ομάδα αίματος, και εσύ πρέπει να τη μάθεις. Εάν πάθεις κάτι, θα σε ρωτήσουν. Χτύπα ξύλο, παιδί μου, πρωί-πρωί που θα πάθω κάτι. Εγώ, λέει, έχω β' ρέζους θετικό και κάθε χρόνο παθαίνω μόλις από τσιμπήματα. Χίλιοι άνθρωποι εμένα θα τσιμπήσουν. Άρα μούφα η έρευνα από ό,τι μου λέτε. Καλά που τα λέτε. Άρα όλοι κινδυνεύουμε, από ό,τι κατάλαβα. Πολύ ωραία. Φιδάκι, λοσιόν και τα λοιπά. Φιδάκι, να μυρίζει το σπίτι, λες και έχουμε κάνει. Μην πω. Είναι αυτό το που μαστουρώνεις λίγο, έτσι.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
9: Και ο καναπές Chesterfield?
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Θα έχετε δει και εσείς πολλές φορές κάποιους καλλιτέχνες οι οποίοι κυρίως στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η προκατάληψη, ξεκινάνε, ρε παιδί μου, κάπως εναλλακτικά από το δρόμο, να τραγουδάνε στο δρόμο, μετά να τραγουδάνε μια κιθάρα και ξαφνικά τους βλέπεις στη σκηνή με χορευτές και με κλαπατσίμπανα ή κλαπατσίμπαλα, δεν ξέρω είναι το σωστό, και λες κάτσε ρε φίλε, εμείς ξέραμε να πούμε ότι ήσουν τα μάμια Ικαρία, τώρα μας το παίζεις αυτό. Η Μαρίνα Σπανού, η οποία είναι μέσα από τους καλλιτέχνες, την οποία τη μάθαμε, ρε παιδί μου, με πολύ έτσι εναλλακτικό στυλ, ικαριώτικο στυλ, να το πούμε. Την είδαμε τώρα στα Μάντα, δεν κάνω λάθος, που είχε ένα σοου κανονικό. Και φυσικά η κοπέλα έχει το δικαίωμα να το κάνει και καλά κάνει και μιλάει για το θέμα αυτό. Και λέει: δεν μπορώ να είμαι για πάντα το ξυπόλυτο κορίτσι στο πεζόδρομο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω από πού ξεκίνησα. Και δεν είναι μόνο αυτή, είναι οι Σκεδαρέζες, είναι τόσα κορίτσια που έχουν κάνει μια συγκλονιστική μουσική σκηνή στην Ελλάδα που δεν έχει προηγούμενο, γιατί είναι και πάρα πολλές γυναίκες που δημιουργούν μουσικά. Είναι μια σκηνή που εκφράζει την τωρινή γενιά, την Gen Z και τους λίγο μεγαλύτερους, και είναι και μια γενιά η οποία έχει τη δική της φωνή, δηλαδή η στίχη, τη μουσική, και τα φτιάχνουν όλα δικά τους. Είναι όλα δικά τους, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι τραγουδίστες οι οποίες βγαίνουν απλά για να βγούνε, να πάρουν τραγούδια που θα φτιάξουν για αυτές και να τα παρουσιάσουν στη μουσική βιομηχανία, κυριολεκτικά στη βιομηχανία. Και είπε ότι όταν λέει φτάσω 45 χρονών θα έχω άλλες ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω από όπου ξεκίνησα. Σωστά τα λέει η Μαρίνα. Οι προκαταλήψεις εξάλλου αυτές υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, νομίζω. Δηλαδή στην Αμερική μπορεί να ξεκινήσει με μια κιθάρα στο δρόμο, μετά να γίνει showwoman και κανείς να μιλεί τίποτα. Εδώ έχουμε αυτό το. Ή αυτό που συμβαίνει καμιά φορά που λένε γιατί η Μποφίλιο, ας πούμε, φοράει ακριβά φορέματα. Γιατί έτσι γουστάρει. Και καλά κάνει. Επειδή είναι αριστερή και καλά. Οι αριστεροί πρέπει να κυκλοφορούν με κουρέλια και οι δεξιοί να κυκλοφορούν με ταγέρ.

Το αν είναι αντιλήψεις που ανήκουν στο... στα πολλά χρόνια πίσω. Γεια σου Μάρθα, γεια σου Μαρία, δεν το ξέρω αυτό που με ρωτάς. Παιδιά, έχω συγκλονιστεί με το πόσα μηνύματα μου στείλατε για την ομάδα αίματος. Νιώθω πάρα πολύ άσχημη που δεν ξέρω τη δική μου. Ένας φίλος λέει να κοιτάξει, λέει, την ταυτότητα του στρατού, αν την έχεις ακόμη. Πλάκα είναι ότι μέχρι πρόσφατα είχα την παραλλαγή, αλλά νομίζω ότι την ταυτότητα δεν την κράτησα ποτέ, έχεις δίκιο. Αχ, ωραία τα λέει, sir. Strong enough.

Roxy Music, let's stick together στο Galaxy 92, σαν έτσι εκρηκτικό τραγούδι. Με ρωτάτε για την ομάδα αίματος. Παιδιά, να σταματήσουμε αυτό το θέμα. Αρχίζω και φοβάμαι. Να σας πω ότι τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα, από ό,τι λέει εδώ ο κύριος Τσατραφίλιας. Θα έχουμε, λέει, μέχρι 38 βαθμούς στα βόρεια. Καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Α, τέλεια. Εντάξει, δεν λέμε για Αττική τώρα, έτσι. Μιλάμε γενικότερα. Η Αττική είπαμε. Το Σάββατο θα έχουμε βροχούλες. Αλλά λέει σήμερα η μέγιστη θα φτάσει στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα 38. Είναι φοβερό ότι 38 βαθμούς θα έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα και εμείς εδώ θα έχουμε 30. Πόσα, 37 θα έχουμε, εντάξει, sorry. Κάτι διαφορά. Νομίζω ότι είχαμε λιγότερο, εν πάση περιπτώσει. Ετοιμαστείτε για ζέστα, που λένε και στο χωριό μου. Ζέστα, κουνούπια κτλ. Λοιπόν, ο Βενσάν Κασέλ, τώρα πάμε σε κάτι πιο ενδιαφέρον, λέει: κάθε φορά που μπλέκω με κάποια πιστεύω ότι είναι ο αληθινός έρωτας. Έλα ρε Βενσάν, μη λες φίδια, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα αυτά δηλαδή εμείς τα λέγαμε στα νιάτα μας. Τώρα αλήθεια. Αλήθεια τώρα, ότι κάθε φορά που γνωρίζεις κάποια πιστεύεις ότι είναι αληθινός έρωτας. Με τέτοια ρίχνεις κοπέλες. Η ομορφιά, η ασχήμια, ο έρωτας και ο θάνατος. Ο Γάλλος μπροστά στα καλύτερά του, συνέντευξη με τον Θανάση Διαμαντόπουλο. Λοιπόν, είναι από τους όμορφους άσχημους, επειδή μου είναι μερικοί άντρες, όπως είναι αυτός, όπως είναι ο Willem Dafoe, που υποτίθεται, πώς να το πω τώρα, δεν πληρούν, ας πούμε, τα συμβατικά στάνταρ ομορφιάς. Το είπα καλά, αντί να πω άσχημοι. Δεν συμφωνούν με τα συμβατά στάνταρ ομορφιάς. Αλλά παρόλα αυτά έχουν φοβερή πέραση γυναίκες. Ο Κασέλβε ήταν με την Πελούτσι. Ο Νταφόε πάλι δεν είχε κάποια γνωστή έτσι κουκλάρα, αλλά γενικά, άμα πεις Νταφόε, άμα έλεγες παλιά Willem Dafoe στις γυναίκες, κάνανε αμέσως αναστατώνονταν. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γούστα είναι αυτά. Τώρα περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Τι να πει κανείς. Ενώ Lenny Kravitz και είναι και αντικειμενικά και υποκειμενικά και είναι και... Άμα είχατε πάει στην συναυλία πρόπερση που είχε έρθει, πέφτανε οι γυναίκες επάνω σαν τα κουνούπια. Σαν τα κουνούπια σε ομάδα αίματος 0.

0: Ας μην ήταν διάσημη, λέει, και θα σου έλεγα εγώ για τον Βενσάν Κασέλ. Δεν έχει και άδικο. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στη γειτονιά σου, να είναι ο κουρέας, ξέρω. Που και οι κουρείς έχουν ένα. Τώρα θα μ' ακούν οι κουρείς και θα βρίζουν. Οι κουρείς έχουν ένα sex appeal πλέον. Οι μπαρμπέριδες είναι πάρα πολύ hot σαν επάγγελμα. Το φτιάξα. Έχετε βάλει και αυτές τις χαζομάρες απ' έξω, αυτή την κολόνα με μπλε. Αυτό τι βλακία είναι πάλι τώρα. Που ό,τι κουρείο και να πας, έχει απ' έξω αυτή το περιστρεφόμενο που είναι μπλε, άσπρο και κόκκινο. Τι είναι, λες και είναι κανένα. Λες και είναι Χριστούγεννα και έχει πάει στο χωριό του Άι Βασίλη. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάπως έτσι με γκρίνια φεύγουμε και σήμερα. Σας αφήνω τελείως στους σινεμάς. Βαγγέλης Χαρισόπουλος πάλι αύριο εδώ στις 6. Να διευκρινίσω για τη φίλη που φώναζε 6 με 7 η εκπομπή δεν είναι ζωντανή. Γιατί έλεγε αυτό ότι. Έλεγε ότι, δεν, ότι παίζουμε, λέει, τα ίδια. Λοιπόν, 7 live, 6 με 7 μη live. Μέχρι τις 10 εδώ ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ακολουθεί με Μοσκοέν και εμείς τα λέμε πάλι αύριο να περάσετε μια υπέροχη πρώτη ημέρα του μήνα. Καλό μήνα. Και μην περάσετε από τους Αγίους Αναργύρους, έχει πανηγύρι.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Πολλοί σας έχουν πει, ανάμεσά τους κι εγώ, πως η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς. Κάθε άνθρωπος είναι ένα μοναδικό σύμπλεγμα ύλης και ενέργειας με ένα μοναδικό DNA, δακτυλικό αποτύπωμα και εμπειρικό πεδίο. Οπότε το να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους είναι ουτοπικό και άδικο σε μεγάλο βαθμό, είτε προς εσάς είτε προς τον άλλον. Από την άλλη μεριά, δεν μπορείτε να έχετε άποψη για τίποτα αν δεν έχετε ένα μέτρο σύγκρισης. Ακριβώς γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μάθει να στηρίζεται στη σχετικότητα. Γιατί έχει ανάγκη για σημεία αναφοράς, αλλά και γιατί η σχετικότητα υπάρχει σε πολύ βασικές έννοιες. Η μέρα με τη νύχτα, το φως με το σκοτάδι, το μαύρο με το άσπρο. Έτσι λοιπόν η ανάγκη για σύγκριση παραμένει ζωτική και αυτό που σας προτείνω είναι να συγκρίνετε τον τωρινό εαυτό σας με τον παλιότερο. Έχετε βελτιωθεί σε κάποιους τομείς μέσα στον τελευταίο χρόνο, εξάμηνο, μήνα? Προχωράτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο προς τους στόχους και την καλύτερη εκδοχή σας? Αυτή είναι η σύγκριση που λειτουργεί σαν πολύτιμο εργαλείο εξέλιξης και ανατροφοδότησης. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στα Καστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου.

0: εστίασος «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια».
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

Εδώ, στο Galaxy 92, βρίσκεστε συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωινό. Πολύ μουσική για εσάς και ο Μέμος Κοέν στο μικρόφωνο για τις δύο επόμενες ώρες. Καλημέρα σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
2: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Galaxy 92, η καθημερινή ραδιοφωνική σας συνήθεια με λίγα λόγια και όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Galaxy 92, ακριβώς στη συχνότητα που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Σε...
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές. Μαργαρίτης Optics από το 1985. Σαντα Ρόζα 3 στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
5: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με Μόσκο Ένες στο μικρόφωνο, παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sea More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ στο Galaxy 92 με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 210 99 59 970.

0: διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στο σταθερό. Αλλά κάποια στιγμή χάλασε το σταθερό μου, δηλαδή χάλασε η συσκευή και δεν πήγα να την αλλάξω και τώρα είμαι με το κινητό συνέχεια. Για να σε πάρει κάποιο το σταθερό από ένα σημείο και μετά που χρησιμοποιούμε όλοι κινητά, νομίζω ότι κάτι έχει γίνει. Πρώτον, πιστεύεις ότι σε έχουν πάρει από κάποια εισπρακτική για να σου πούνε για τη δόση του δανείου. Η δεύτερη περίπτωση να χτυπήσει ένα σταθερό είναι κάποιος να έχει πάθει κάτι, χτύπα ξύλο. Και πας, ας πούμε, και λέει είναι μια άκυρη εντελώς κλίση από κάποιον που έχει κάνει λάθος, κάποια γιαγιά η οποία ξεχαστεί και λέει «Έλα! Έλα, τι κάνεις! Πώς είσαι! Έχετε κάνει λάθος! Ο Μάρθος! Λάθος έχετε κάνει, δεν είναι εδώ. Δεν έχετε κάνει, έχετε πάρει αλλού. Που πήρε το 0. Δεν έχει 0 στην αρχή τώρα, κυρία μου, τι να κάνουμε.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Joker.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: θείασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο ήλιος ψηλά, το ρολόι δείχνει περίπου 12 και εμείς ξεκινάμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ στο Galaxy 92. Διάλειμμα απ' όλα λοιπόν, με μουσική και παρέα που φτιάχνει τη διάθεση.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
2: Galaxy 92.
5: Amazing music.

6992 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιου, 6 Βρυ...
5: Να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιου.

0: φάση με τα Crocs. Γιατί την έχετε δει νοσηλευτές? Έρχονται γνωστοί μου, πηγαίνουμε για καφέ και νομίζω ότι θα μου βγάλουν την πάπια. Νομίζω ότι θα μου βγάλουν θερμόμετρο. Λέω βάλε και μια ποδιά να είσαι full. Γιατί Crocs παντού? Το καταλαβαίνω στο σπίτι σου, καταλαβαίνω να πας μια βόλτα στη γειτονιά. Γιατί Crocs στην έξοδο? Και δεν είναι απλά Crocs, είναι Crocs τα οποία πάνω έχουν κονκάρδες. Έχουν τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, τη Μάγια, τη Μέλισσα, το Sport Billy, το τσαντάκι του Sport Billy, τη Βάντα. Γιατί αυτό το πράγμα, πότε έγιναν μόδα τα Crocs?
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μην φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δες το κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
10: Πού?
9: Στο καζιμάτι φυσικά.
10: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
4: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Α!
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
8: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι η μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Διαφημίσεις.
1: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Οι Millennials, λέει, ρωτήθηκαν αν θα αντάλλασαν τηλέφωνα σε κηδεία. Έρευνα προκαλεί αντιδράσεις, λέει, και λέει ότι το 65% απάντησαν πως δεν θα είχαν πρόβλημα να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με κάποιον που γνώρισαν σε μια κηδεία ή σε μια επιμνημόσυνη τελετή με στόχο να κανονίσουν μια μελλοντική συνάντηση. Καταρχάς, millennial σε μνημόσυνο δεν νομίζω να πάνε ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη μετατόπιση στις κοινωνικές συμπεριφορές. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι εκφράζουν κόπωση από τις εφαρμογές γνωριμιών, όπου οι ατέλειωτες εναλλαγές προφίλ κτλ. Έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που πολλοί χαρακτηρίζουν απρόσωπο και εξαντλητικό. Επίσης, λέει, έχουν βαρεθεί το ghosting. Συγγνώμη, αν έχεις βαρεθεί το ghosting, θα γνωρίσεις ένα περιβάλλον που πολλοί χαρακτηρίζουν απρόσωπο και εξαντλητικό. Επίσης, λέει, έχουν βαρεθεί το ghosting. Συγγνώμη, αν έχεις βαρεθεί το ghosting.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.

0: τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Στη Φιλανδία καταργούν το παραδοσιακό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Εννοώ ότι το κάνουν όλο ψηφιακό, καταργούν τα παλιά σύρματα χαλκού. Τώρα που είπα σταθερό, με ξένησε ρε παιδί μου. Δηλαδή, σκέφτομαι πόσοι χρησιμοποιούν σταθερό πλέον. Εγώ για ένα μεγάλο διάστημα χρησιμοποιούσα σταθερό μόνο για τον κολλητό μου, γιατί είναι ο μόνος που παίρνει τηλέφωνο στο σταθερό. Αλλά κάποια στιγμή χάλασε το σταθερό μου, δηλαδή χάλασε η συσκευή και δεν πήγα να την αλλάξω και τώρα είμαι με το κινητό συνέχεια. Για να σε πάρει κάποιος το σταθερό από ένα σημείο και μετά που χρησιμοποιούμε όλοι κινητά, νομίζω ότι κάτι έχει γίνει. Πρώτον, πιστεύεις ότι σε έχουν πάρει από κάποια εισπρακτική για να σου πούνε για τη δόση του δανείου. Η δεύτερη περίπτωση να χτυπήσει ένα σταθερό είναι κάποιος να έχει πάθει κάτι. Κάτι έχει γίνει. Πρώτον, πιστεύεις ότι σε έχουν πάρει από κάποια εισπρακτική για να σου πούνε για τη δόση του δανείου. Η δεύτερη περίπτωση να χτυπήσει ένα σταθερό.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.
7: Θέλω να προσθέσω σε αυτό το Galaxy 92 και Amazing Music. Εδώ μεταξύ, για εμάς τους ψυχαναγκαστικούς, είναι λίγο περίεργο τώρα να είσαι στα μέσα της εβδομάδας και στην αρχή του μήνα. Αλλά μπήκαμε επιτέλους στον Ιούλιο. Η θερμοκρασία το δικαιολογεί απόλυτα. Είναι, δεν θέλει προσοχή τώρα. Δηλαδή, εδώ μεταξύ έχουμε και αυτό τον ανάδρομο Ερμή, λέει. Εμείς οι λίγο πιο γεμάτοι έχουμε και τον περίδρομο Ερμή. Μετά, όταν φύγει όλη η ζέστη το βράδυ που δροσίζει λιγάκι, επειδή δεν μπορείς να φας τίποτα όλη την ημέρα. Μετά, ό,τι βρίσκεις μπροστά σου κινδυνεύει. Δηλαδή, και ακόμα ζωντανό να είναι, πάλι κινδυνεύει. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, ο Αργύρης, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, Κοσμία, υπάρχει θηλυκό, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Μέχρι τις 5 σήμερα, μια που είναι Τετάρτη, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον Galaxy 92. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση.

0: μερικές φορές οι καλλιτέχνες με τον ρόλο τους ταυτίζονται, τουλάχιστον στα μάτια του κόσμου. Έτσι έγινε με τον Μιχάλη Μόσιο που φύγει σήμερα από την ζωή, με τον Ταμτάκο, με τον ρόλο του Ταμτάκου. Είχε ξεκινήσει την πορεία του από τελείως διαφορετικά πράγματα και σεξπυρικά και αρχαία τραγωδία. Και τέλος πάντων έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό με τον αυτό το ρόλο, τον περίεργο ρόλο και αστείο μερικές φορές του Ταμτάκου. Επίσης, σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Βασίλης Λεβέντης.
1: Διαφημίσεις.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Πάρα πολύ αγαπημένο ο Ed Sheeran, Bad Habits. Κρατάω μόνο τον τίτλο. Τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε. Και ορισμένες συνήθειες, ρε παιδί μου, λες, είναι, το ξέρω, μου κάνει κακό, αλλά δεν γίνεται. Όπως λόγου χάρη λένε όσοι είναι με την, έτσι λίγο πιο ψαγμένοι με την υγεία, ότι τα κλιματιστικά. Αλλά δεν. Είδατε στη Γαλλία τι κάνουν τώρα με τον καύσωνα. Κάποιοι έχουν εντύσει τα παράθυρα με αλουμινόχαρτο. Δεν ξέρω κατά πόσο δουλεύει αυτό ή αν σιγοψύνονται, αλλά φαντάζομαι για να το κάνουν πολύ θα έχει ένα έστω μικρό αποτέλεσμα. Σήμερα μέχρι 33, αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία και στην Αθήνα μέχρι 35. Αυτά είναι τώρα σε σχέση με το weather.com, έτσι, γιατί σε άλλα site λένε τελείως διαφορετικά πράγματα. 34 την Παρασκευή και για το Σάββατο μου δείχνει βροχές και 32 βαθμούς και την Κυριακή θα πέσει άλλον ένα βαθμό. Για να δούμε τώρα, θα βρέξει, θα δούμε.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
2: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
1: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Galaxy 92 FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο στο Instagram, θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και για το διαγωνισμό που θα τρέξει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Galaxy 92 FM Official, μας βρίσκεται στο Facebook, 210-99-59-970 το σταθερό τηλέφωνο, στούντιο παπάκι galaxy92.gr το email, και εσείς που ακούτε online έχετε το κουτάκι που στέλνετε το μήνυμά σας.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Θέλω να συζητήσουμε για αυτή τη μάστιγα των Crocs. Τι φάση με τα Crocs! Γιατί την έχετε δει νοσηλευτές? Έρχονται γνωστοί μου, πηγαίνουμε για καφέ και νομίζω ότι θα μου βγάλουν την πάπια. Νομίζω θα μου βγάλουν θερμόμετρο. Λέω βάλε και μια ποδιά να είσαι full. Γιατί Crocs παντού? Το καταλαβαίνω στο σπίτι σου, καταλαβαίνω να πας μια βόλτα στη γειτονιά. Γιατί Crocs στην έξοδο? Και δεν είναι απλά Crocs, είναι Crocs τα οποία πάνω έχουν κονκάρδες. Έχουν τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, τη Μάγια, τη Μέλισσα, το Sport Billy, το τσαντάκι του Sport Billy, τη Βάντα. Γιατί αυτό το πράγμα, πότε έγιναν μόδα τα Crocs?
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: κάνει τώρα το μυαλό μου, θέλει να παίξει παιχνίδια. As long as there is you. Και θυμήθηκα ένα τραγούδι, πρέπει να ήταν με την Ελένη Βιτάλη. Δεν θυμάμαι ποια ήταν, πάρα πολύ παλιό. Το χωρίς δεκάρα πώς θα παντρευτούμε, Μανολιό μου. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, οι έρωτες που τα βλέπεις όλα τέλεια και κάποια στιγμή αρχίζεις και προσέχεις λεπτομέρειες που ενδέχεται να τις πρόσεχες και νωρίτερα και να έλεγες, έλα μου, εντάξει, τέλειο είναι. Και μετά να, δεν ξέρω, κάτι να σπάει. Τέλος πάντων, να σε ευχηθούμε ότι δεν ισχύει αυτό για κανέναν από εμάς. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο του Κηφισού τώρα, πάρα πολύ από την Καλλιθέα περίπου. Υπολογίστε μέχρι και πάνω, μέχρι τέλος δηλαδή, μέχρι την Αττική Οδό έχει αρκετή κίνηση. Πάρα πολύ δύσκολο το κέντρο της Αθήνας, πάρα πολύ δύσκολο το κέντρο του Πειραιά. Τώρα μέσα σε Τετάρτη να ξεκινάνε αδειούχοι για σήμερα αναχωρήσεις, δύσκολο, γιατί συνήθως πάνε οι άδειες και από Παρασκευή και οι περισσότεροι αδειούχοι είναι τον Αύγουστο. Η κάθοδος της περιφερειακής του Ημιτού έχει στο ύψος της Κεσαριανής και εκεί θέλει αρκετή υπομονή.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Να ήμασταν τώρα σε ένα νησί, να ήμασταν στην παραλία. Ωραία, ωραία θα ήταν. Μέσα, έξω ξέρεις. Και μετά στην ομπρέλα ή σε μια παχιά σκιά κάτω από ένα δέντρο. Και ενυδάτος, να πίνετε πάρα πολλά υγρά. Τώρα που ζεσταίνει πολύ ο καιρός. Παντολέρο τώρα, Παρίς, Λατίνο και άλλο ένα μέχρι το τέλος της ώρας.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

χαρά από τα καλύτερα της Taylor Swift, The Fate of Ophelia, σαν σήμερα το 1979 κυκλοφόρησε ένα γκατζετάκι που σημάδεψε ολόκληρες εποχές, ολόκληρες γενιές, το Walkman. Πολλές εταιρείες το μιμήθηκαν βέβαια, το πρώτο Walkman, και είχε μέχρι να βγουν, και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2000, απλά γίνανε ψηφιακά, ήμασταν όλοι με τα ακουστικά και ακούγαμε τα τραγούδια μας. Τώρα έχει αρχίσει και ξαναγίνεται αυτή η μόδα με τα ακουστικά. Το 1945, σαν σήμερα, γεννήθηκε και κλείνει τα 81 η Debbie Harry, sex symbol της δεκαετίας του 70 κυρίως. Και σαν σήμερα, το 2004, έφυγε από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο. Όσοι θυμάστε τώρα, το λεωφορείο Ο Πόθος, το λιμάνι της αγωνίας, ο Νονός, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, το Αποκάλυψη τώρα κλπ. Κλπ. Από τους τελευταίους του ρόλους που μου είχε μείνει, γιατί παίζανε στην ίδια ταινία ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Έντουαρντ Νόρτον. Δηλαδή και οι δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι και πάρα πολύ διάσημοι ηθοποιοί, αλλά σε όσες σκηνές ήταν ο Μάρλον Μπράντο, λες και άδειαζε η οθόνη, λες και ήταν μόνος του. Ήταν το The Score, που διαδραματιζόταν στον Καναδά και προσπαθούσαν να κάνουν κάτι ληστείες κτλ. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για μια ώρα ακόμα στον Galaxy 92. Καλή διασκέδαση.

0: πάνω ήταν να μπείτε στο Instagram να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς του Galaxy 92. Το κάνατε. Προλαβαίνετε και τώρα. Galaxy 92 FM μονοκόμματο. Μπείτε, κάντε το, γιατί τώρα ξεκινάω ένα διαγωνισμό. Και με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan είναι σήμερα η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery. Και συνεχίζει δυνατά με νέο opening στο Ρίο στη διεύθυνση Αθηνών 13. Ένα launch γεμάτο φοβερές γεύσεις που είναι η χαρά των Pizza Lovers και λαχταριστές δοκιμές από τις νέες premium pizzas. Με υπογραφή, βέβαια, Δημήτρης Καρμούτσου. 30 χρόνια τώρα Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν στο νέο κατάστημα της Pizza Fan στο Ρίο. Εγώ έχω για εσάς τώρα. Τώρα ανοίξτε την εφαρμογή που στέλνετε email. Βάλτε στον παραλήπτη στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Στο θέμα βάλτε Pizza Fan, από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και το στέλνετε και διεκδικείτε μία πίτσα Caesars και μία πίτσα γερμανική και μία σαλάτα Asian. Καλή επιτυχία, καλή όρεξη.
1: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο t-support.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, στην ομιλία του κατά την υποδοχή επιχειρηματικής αποστολής από την Ινδία, επισήμανε τις ευκαιρίες εμπορικών, επιχειρηματικών και επενδυτικών συνεργασιών που δημιουργούνται από την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγική σχέση. Σε ισχύ τίθεται από 1η Ιουλίου ο δασμός των 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην πρόσφατη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου που προκύπτει από την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα αποτυπωθεί άμεσα και στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Δημιουργούμε ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο συμπληρωματικό πλαίσιο ασφάλισης επιπλέον του πρώτου πυλώνα ασφάλισης του ΙΕΦΚΑ, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατά την παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου για τη βελτίωση του πλαισίου επαγγελματικής ασφάλισης.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Από τις παλιές ακάμπες αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα, Σίλβια. Ελπίζω να περάσει καλές διακοπές σου. Λοιπόν, αν με ακούει κάποιος ταξιδιωτικός πράκτορας, θα σας πω στο τέλος, αφού διαβάσω αυτό, για πού θέλω ένα εισιτήριο. Είναι το αριθμός των δέντρων που αντιστοιχούν σε κάθε κάτοικο σε κάθε χώρα. Λοιπόν, 0 στη Σιγκαπούρη, 0 στη Σαουδική Αραβία, απλογικό 0 στο Κατάρ, 0 στα Εμιράτα, ένα δέντρο ανακάτοικο στην Αίγυπτο. Εμείς είμαστε λίγο πιο κάτω στη λίστα και έχουμε 295 δέντρα να αντιστοιχούν σε κάθε Έλληνα κάτοικο. Στο Μεξικό 459, βλέπω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 761, στο Κονγκό 3176, αρχίζουμε και πλησιάζουμε το εισιτήριο. 3200 στην Σουηδία, 4461 στη Φιλανδία, πάρα πολύ καλά. Στη Ρωσία 4461. Λοιπόν, θέλω ένα εισιτήριο για το Σουρινάμ. Δεν έχω ιδέα που είναι το Σουρινάμ. Πάντως σε κάθε κάτοικο αντιστοιχούν 15.279 δέντρα.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Είδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Οι millennials, λέει, ρωτήθηκαν αν θα αντάλλασαν τηλέφωνα σε κηδεία. Έρευνα προκαλεί αντιδράσεις, λέει, και λέει ότι το 65% απάντησαν πως δεν θα είχαν πρόβλημα να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με κάποιον που γνώρισαν σε μια κηδεία ή σε μια επιμνημόσυνη τελετή με στόχο να κανονίσουν μια μελλοντική συνάντηση. Καταρχάς, millennial σε μνημόσυνο δεν νομίζω να πάνε ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη μετατόπιση στις κοινωνικές συμπεριφορές. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο.

Όταν γράψει αυτό το τραγούδι, κανείς από τους τότε δεν είχε ταξιδέψει στην Αφρική. Απλά γράψε ένα τραγούδι που λεγόταν Αφρικά. Ακολουθεί η ώρα του αυτοκινήτου με το Σπύρο Ρέκα εδώ στον Galaxy 92. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι πρώτη του μηνός. Στα μέσα της εβδομάδας, αν έχετε κάπου πολύ δροσερά, να πάτε, να πάτε. Αν είναι κάτι που λες τώρα, έλα μωρές μου, ξέρω εγώ, θα ζεσταθούμε κτλ. Στο και το Σάββατο που θα βρέχει. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις, έτσι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Σπύρος Δρέκας, Θοδωρής Γιαννόπουλος μετά. Και το πρωί ξεκινάει με Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Γεια χαρά.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία στην οποία καταφεύγουν πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι νέες γενιές, προκειμένου να αναπτύξουν αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και να ξεπεράσουν τραύματα, περιοριστικές πεπιθήσεις και όποια άλλα ψυχικά εμπόδια, ώστε να ζουν με περισσότερη ηρεμία και να παίρνουν αποφάσεις με ευθύνη και διάβγεια. Αυτό που έχει παρατηρηθεί όμως είναι ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο δεκτικές στη θεραπεία από ότι οι άντρες, κυρίως για τους εξής λόγους. Στο νούμερο 1, οι άντρες δυσκολεύονται να μιλήσουν. Είναι περισσότερο της δράσης παρά της κουβέντας. Στο νούμερο 2, φοβούνται να δείξουν ευάλωτοι, γιατί στη θεραπεία θα πρέπει να ανοιχτούν και να αποκαλύψουν τις αδυναμίες τους. Στο νούμερο 3, θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους. Πολλοί άντρες από παιδιά πιστεύουν ότι ο άντρας είναι δυνατός και δεν χρειάζεται βοήθεια. Και στο νούμερο 4, νιώθουν αμηχανία να μιλήσουν για συναισθήματα. Η ψυχοθεραπεία βασίζεται σε αυτό, αλλά οι άντρες δεν έχουν συνηθίσει να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν άνετα τα συναισθήματά τους. Όμως, η ψυχοθεραπεία με τον κατάλληλο άνθρωπο και προσέγγιση μπορεί να είναι η μοναδική λύση όταν ένας άντρας βρίσκεται σε ψυχολογικό στρες ή αδιέξοδο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
0: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford και την Nissan.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

Καλησπέρα. Καλό μήνα. Δεν βλέπουμε την ώρα να φύγουμε για να πάμε διακοπές. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Δρέκας. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Πανεύκολη είναι η οδήγηση της Ford Mustang Mach-E και στην πόλη. Πίσω από το τιμόνι του πιο καινούριου αμυγός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με τη μοντέρνα σχεδίαση, του Nissan Micra. Η Κίνα αντιδρά έντονα για το βάρος των ηλεκτρικών οχημάτων. Τα ολοκένουργια Range Rover πουλούνται στη μισή τιμή στην Κίνα. Test drive με το πιο όμορφο μοντέλο της Mercedes, την ολοκένουργια CLA 200 1,5. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

Μία νέα τεχνολογία που προσφέρει η νέα Ford Mustang Mach-E είναι η δυνατότητα οδήγησης με ένα πεντάλ, βοηθώντας έτσι στην ανάκτηση περισσότερης κινητικής ενέργειας προς την μπαταρία για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και οικονομία. Σε αυτή την περίπτωση η επιτάχυνση και η επιβράδυνση ελέγχονται πιέζοντας ή αφήνοντας το πεντάλ του γκαζιού αντίστοιχα. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση το πεντάλ του φρένου παραμένει ενεργό για περιπτώσεις όπου απαιτείται μεγαλύτερη ισχύ πέδησης. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι κάνει την οδήγηση περισσότερο ξεκούραστη, καθώς ο οδηγός δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί συχνά το φρένο, ανατροφοδοτώντας έτσι κατά την οδήγηση συνεχώς την μπαταρία με ενέργεια. Ο τρόπος που ανταποκρίνεται η ανάκτηση της ενέργειας κάθε φορά επηρεάζεται από τη λειτουργία οδήγησης που έχουμε επιλέξει κάθε φορά που οδηγούμε τη Ford Mustang Mach-E.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Οδήγησα το ολοκένουργιο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra. Μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο, εκτίμησα το τιμόνι με τις τρεις ακτίνες, καθώς και τη ρυθμιζόμενη οθόνη υψηλής ανάλυσης 10,1 ιντσών για εύκολη προβολή ζωτικών πληροφοριών. Στο κέντρο του αυτοκινήτου βρίσκεται μια επιπλέον οθόνη αφής 10,1 ιντσών, ελαφρώς προσανατολισμένη προς τον οδηγό για απρόσκοπτη αλληλεπίδραση που καλύπτει όλο το πλάτος του ταμπλό και προσφέρει λειτουργίες πλοήγησης ήχου και τηλεφώνου. Η απλή και διακριτική κομψότητα είναι αξιοθαύμαστη και τονίζει την υψηλή αισθητική των Ιαπώνων. Στο δρόμο διαπίστωσα ότι το ιαπωνικό μοντέλο έχει υψηλά οδηγοκεντρικά χαρακτηριστικά και πως καθοριστικό ρόλο παίζει η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Παρέχει βέλτιστο συνδυασμό ευελιξίας και σταθερότητας, ιδανικό για τις κλειστές τροφές και τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Στα περισσότερα αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπάρχει ένα σύστημα το οποίο, αξιοποιώντας τη συνδεσιμότητα μέσω cloud σε πραγματικό χρόνο, έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την υπολοιπόμενη αυτονομία του οχήματος ανά πάσα στιγμή. Αναγνωρίζει μάλιστα τόσο τον τρόπο οδήγησης του κάθε χρήστη, όσο επίσης λαμβάνει υπόψη του διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτρική αυτονομία του οχήματος, όπως η εξωτερική θερμοκρασία, η υψομετρική διαφορά του προορισμού που έχει οριστεί στο σύστημα πλοήγησης, καθώς επίσης την κίνηση στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας μάλιστα ακόμα και δεδομένα από άλλα αμυγώς ηλεκτρικά οχήματα που προπορεύονται στο δρόμο. Το σύστημα, λαμβάνοντας δεδομένα από το περιβάλλον, έχει τη δυνατότητα να προβλέπει με ακρίβεια την κατανάλωση ενέργειας και την αυτονομία του οχήματος, κρατώντας ενήμερο κάθε φορά τον οδηγό. Εάν η αυτονομία μεταβληθεί σημαντικά από κάποιους παράγοντες, σχετική ειδοποίηση επισημαίνει στον οδηγό τη νέα τιμή της αυτονομίας, ενημερώνοντάς τον και για την αιτία της αλλαγής.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λοστερία Ντα Κλάουδιο. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λοστερία Ντα Κλάουδιο. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο. Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Στη Φιλανδία καταργούν το παραδοσιακό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Εννοώ ότι το κάνουν όλο ψηφιακό, καταργούν τα παλιά σύρματα χαλκού. Τώρα που είπα σταθερό, με ξένησε ρε παιδί μου. Δηλαδή σκέφτομαι πόσοι χρησιμοποιούν σταθερό πλέον. Εγώ για ένα μεγάλο διάστημα χρησιμοποιούσα σταθερό μόνο για τον κολλητό μου, γιατί είναι ο μόνος που παίρνει τηλέφωνο στο σταθερό. Αλλά κάποια στιγμή χάλασε το σταθερό μου, δηλαδή χάλασε η συσκευή και δεν πήγα να την αλλάξω και τώρα είμαι με το κινητό συνέχεια. Για να σε πάρει κάποιος το σταθερό από ένα σημείο και μετά που χρησιμοποιούμε όλοι κινητά, νομίζω ότι κάτι έχει γίνει. Πρώτον, πιστεύεις ότι σε έχουν πάρει από κάποια εισπρακτική για να σου πούνε για τη δόση του δανείου. Η δεύτερη περίπτωση να χτυπήσει ένα σταθερό είναι κάποιος να έχει πάθει κάτι, χτύπα ξύλο. Και πας, ας πούμε, και λέει είναι μια άκυρη εντελώς κλίση από κάποιον που έχει κάνει λάθος, κάποια γιαγιά η οποία ξεχαστεί και λέει: «Έλα! Έλα, τι κάνεις! Πώς είσαι! Έχετε κάνει λάθος. Ο Μάρθος! Λάθος έχετε κάνει, δεν είναι εδώ. Δεν έχετε κάνει, έχετε πάρει αλλού. Αφού πήρε το 0. Δεν έχει 0 στην αρχή τώρα, κυρία μου, τι να κάνουμε».
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
7: Amazing music.
8: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Καλό μήνα! Μπήκαμε στον Ιούλιο. Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Δρέκας. Σημαντικές ειδήσεις. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανταγωνίζονται τους τεχνολογικούς κολοσσούς για να έχουν πρόσβαση σε τσιπ ειδικών προδιαγραφών. Πρόκειται για μια μετατόπιση που αυξάνει το κόστος και προκαλεί διαθρωτικές αλλαγές στην αλυσίδα του εφοδιασμού. Η Porsche αλλάζει τη στρατηγική της καθώς καταραίουν τα περιθώρια κέρδους. Ο καινούριος CEO δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ μια πλήρως αμυγός ηλεκτρική παραλλαγή του εμβληματικού μοντέλου Porsche 911. Η Κίνα αντιδρά έντονα για το βάρος των ηλεκτρικών οχημάτων, πυροδοτώντας συζητήσεις για νέο φόρο που μπορεί να μειώσει περαιτέρω τη χαμηλή ζήτηση των αμυγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: These beautiful things that I've got. Τα ολοκένουργια Range Rover πωλούνται στη μισή τιμή στην Κίνα, καθώς η ζήτηση για τα πολυτελή SUV με κινητήρια εσωτερικής καύσης μειώνεται καθημερινά. Η Waymo ανακαλεί σχεδόν 3.900 ρομποτικά ταξί, επειδή ένα πρόβλημα στο λογισμικό τους μπορεί να τα οδηγήσει σε απαγορευμένη περιοχή στους αυτοκινητόδρομους. Η Stellantis βρίσκεται σε συνομιλίες με δύο πιθανούς εταίρους για συνεργασία με την πολυτελή μάρκα Maserati, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Όμως εγώ αυτές τις μέρες οδηγώ την ολοκένουργια Mercedes ELA. Οδηγώ την έκδοση 200 με κινητήρα 1500 κυβικών εκατοστών που αποδίδει 163 ύπους. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο το οποίο θα το αγόραζα με κλειστά μάτια. Έχει τα πάντα και το σημαντικότερο μας διώχνει να πάμε μακριά από τα κουραστικά πλέον SUV. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Δρέκας. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5, εδώ στον Galaxy 92. Να έχουμε καλό μήνα. Καλές διακοπές.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Νίκος Θίασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

Lenny Kravitz, I belong to you, you belong to me. Και κάθε φορά που μεταδίδω αυτό το τραγούδι, θυμάμαι μία φράση της Ελευθερίας Αρβανιτάκη που είχε πει πως είναι ωραίο να ανήκεις, είναι ανακουφιστικό. Χωράει πάρα πολύ συζήτηση αυτή η ατάκα. Would I lie to you, Charles and Eddie για τη συνέχεια, αλλά πριν από αυτό, welcome, καλώς ήρθατε. Θοδωρής Γιαννόπουλος στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Πάμε μέχρι τις 8 με τι, με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον

0: Yes και owner of a lonely heart, 2,5 εκατομμύρια δολάρια για μια μπάλα, πώς σας φαίνεται? Δεν είναι όμως μια τυχαία μπάλα. Είναι το άγιο δισκοπότηρο των ποδοσφαιρικών συλλεκτικών. Η μπάλα του προημιτελικού Αργεντινή-Αγγλία στο Μουντιάλ του 86, με την οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα έγραψε ιστορία, πετυχαίνοντας το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα. Φέροντας τις υπογραφές των διαιτητών, βγαίνει σε δημοπρασία στον Ντάλλας τον Αύγουστο, με τη φανέλα του από το ίδιο μάτς να έχει πουληθεί για 9,2 εκατομμύρια το 2022. Οι ειδικοί περιμένουν να σπάσει κάθε κοντέρ.
1: Βάιλα, let me see you dance, babe.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Galaxy 92.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Καλό μήνα είπαμε, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς, να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και όχι τόσο ζεστός, γιατί ξεκίνησε ο Ιούνιος για τα καλά με υψηλές θερμοκρασίες ή τουλάχιστον αυτό το feels like είναι που πάντα μετράει, άλλο τι γράφει το θερμόμετρο, άλλο πώς το εκλαμβάνεις, πώς το προσλαμβάνεις, πώς το νιώθεις. Something Stupid από Nicole Kidman και Robbie Williams, ενώ για τη συνέχεια Sounds Like a Melody, αυτή είναι η Alphaville.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
6: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
5: Τι λένε δηλαδή?
6: Βάλτε μας σπίτι σας.
5: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Θέλω να συζητήσουμε για αυτή τη μάστιγα των Crocs. Τι φάση με τα Crocs? Γιατί την έχετε δει νοσηλευτές? Έρχονται γνωστοί μου, πηγαίνουμε για καφέ και νομίζω ότι θα μου βγάλουν την πάπια. Νομίζω θα μου βγάλουν θερμόμετρο. Λέω βάλε και μια ποδιά να είσαι full. Γιατί Crocs παντού? Το καταλαβαίνω στο σπίτι σου, καταλαβαίνω να πας μια βόλτα στη γειτονιά. Γιατί Crocs στην έξοδο? Και δεν είναι απλά Crocs, είναι Crocs τα οποία πάνω έχουν κονκάρδες. Έχουν τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, τη Μάγια, τη Μέλισσα, το Sport Billy, το τσαντάκι του Sport Billy, τη Βάντα. Γιατί αυτό το πράγμα, πότε έγιναν μόδα τα Crocs?
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Foreigner, I wanna know what love is, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Αχ, γιατί το καλοκαιράκι ερωτευόμαστε πιο εύκολα, ρωτάει εδώ η Κατερίνα. Το καλοκαίρι δίνει μια αίσθηση ελευθερίας και ελαφρότητας. Η καθημερινότητα αποκτά πιο χαλαρούς ρυθμούς, όχι πάντα βέβαια, αλλά το αποτέλεσμα είναι να είμαστε πιο δεκτικοί σε νέες εμπειρίες. Επιπλέον έχεις και αυτόν τον ήλιο, ο οποίος αυξάνει τις ορμόνες της χαράς, γεγονός που μας κάνει πιο προσιτούς, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και με διάθεση να συνδεθούμε συναισθηματικά. More than this, Roxy Music, Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας. Πάρα πολλά τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα, οπότε λίγα λεπτά μετά τις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
7: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Lucky you από Lightning Seeds. Δεύτερη καλησπέρα. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 8. Release απόψε είναι η μέρα του Moby. Είναι sold out η συναυλία, sold out η ημέρα του release. Ο Moby είναι απόγονος συγγραφέα του θρυλικού Moby Dick, δεν πήρε τυλιχαία το όνομά του. Είναι απόγονος του Herman Melville και από εκεί προέρχεται το διάσημο καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, ενώ ξεκίνησε από την punk σκηνή και φυσικά το άλμπουμ το οποίο άλλαξε τη μουσική βιομηχανία ήταν το εμβληματικό άλμπουμ 1999, το οποίο έγινε παγκόσμιο φαινόμενο όταν ο Moby αδειοδότησε και τα 18 τραγούδια του για χρήση σε ταινίες, σειρές και διαφημίσεις. Θοδωρής Γιαννόπουλος λοιπόν εδώ μέχρι τις 8, πάμε, καλή ακρόαση!

πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς και η online εδώ, www.galaxy92.gr. Εκεί λοιπόν, στο site μας, δηλώνετε συμμετοχή σε όποιο διαγωνισμό σας ενδιαφέρει, ανά πάσα στιγμή, πέραν των στιγμών που εμείς σας έχουμε δώσει το σύνθημα. Βέβαια, περνάτε και από το official account του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy92FM, κάνετε like και βλέπετε ποιοι διαγωνισμοί τρέχουν. Φυσικά, στο site μας βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Και η Titanstal για τη συνέχεια, Suddenly I See.

to face you, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Μπήκαμε στο ημίωρο της δωροθεσίας. Την Κυριακή θα πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιτής, γιατί έχουμε να δούμε μια πολύ ωραία παράσταση. Ο Σώζον εαυτόν Σοφίτο του Εντουάρδο Δε Φιλίππο με την Ταμίλα Κουλίεβα να σκηνοθετεί. Πρόκειται για μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεχυλίζει από τα περαμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδεύοντων θειάσων, των γνωστών δηλαδή μπουλουκιών που αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου θεάτρου. Στούντιο Παπάκι Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Διεκδικείτε τώρα διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τους Δήμητρη Παπανικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, τον Ιάσονα Βροχίδη και φυσικά την Ταμίλα Κουλίεβα. Στούντιο Παπάκι Galaxy92.gr. Οι διπλές προσκλήσεις αφορούν για αυτή την Κυριακή. Τις διεκδικείτε. Πολύ καλή σας επιτυχία. Ο αριθμός τους είναι 3. Η παράσταση ξεκινάει στις 9.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Οι Millennials, λέει, ρωτήθηκαν αν θα αντάλλασαν τηλέφωνα σε κηδεία. Έρευνα προκαλεί αντιδράσεις, λέει, και λέει ότι το 65% απάντησαν πως δεν θα είχαν πρόβλημα να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με κάποιον που γνώρισαν σε μια κηδεία ή σε μια επιμνημόσυνη τελετή με στόχο να κανονίσουν μια μελλοντική συνάντηση. Καταρχάς, millennial σε μνημόσυνο δεν νομίζω να πάνε ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη μετατόπιση στις κοινωνικές συμπεριφορές. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι εκφράζουν κόποση από τις εφαρμογές γνωριμιών, όπου οι ατέλειωτες εναλλαγές προφίλ κτλ. Έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που πολλοί χαρακτηρίζουν απρόσωπο και εξαντλητικό. Επίσης, λέει, έχουν βαρεθεί το ghosting. Συγγνώμη, αν έχεις βαρεθεί το ghosting, θα γνωρίσεις άνθρωπο σε κηδεία όπου υπάρχουν πολλά ghosts γύρω-γύρω. Θέλετε να με τρελάνετε?
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Faces στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος μέχρι τώρα ήταν στο μικρόφωνο. Να έχουμε έναν καλό μήνα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Ό,τι και αν κάνετε απόψε, να το κάνετε καλά. Και φυσικά όσοι πάτε release, όσοι βρίσκεστε ήδη εκεί, εντάξει, δεν μας ακούτε, αλλά είμαι σίγουρος πως θα περάσετε μοναδικά. Ο Μόμπι βγαίνει 10 παρατέταρτο. Πολλά φιλιά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα.
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Στη Φιλανδία καταργούν το παραδοσιακό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Εννοώ ότι το κάνουν όλο ψηφιακό, καταργούν τα παλιά σύρματα χαλκού. Τώρα που είπα σταθερό, με ξένησε ρε παιδί μου. Δηλαδή, σκέφτομαι πόσοι χρησιμοποιούν σταθερό πλέον. Εγώ για ένα μεγάλο διάστημα χρησιμοποιούσα σταθερό μόνο για τον κολλητό μου, γιατί είναι ο μόνος που παίρνει τηλέφωνο στο σταθερό. Αλλά κάποια στιγμή χάλασε το σταθερό μου, δηλαδή χάλασε η συσκευή και δεν πήγα να την αλλάξω και τώρα είμαι με το κινητό συνέχεια. Για να σε πάρει κάποιος το σταθερό από ένα σημείο και μετά που χρησιμοποιούμε όλοι κινητά, νομίζω ότι κάτι έχει γίνει. Πρώτον, πιστεύεις ότι σε έχουν πάρει από κάποια εισπρακτική για να σου πούνε για τη δόση του δανείου. Η δεύτερη περίπτωση να χτυπήσει ένα σταθερό είναι κάποιος να έχει πάθει κάτι, χτύπα ξύλο. Και πας, ας πούμε, και λέει είναι μια άκυρη εντελώς κλίση από κάποιον που έχει κάνει λάθος. Κάποια γιαγιά η οποία ξεχαστεί και λέει: «Έλα! Έλα, τι κάνεις! Πώς είσαι! Έχετε κάνει λάθος. Ο Μάρθος! Λάθος έχετε κάνει. Δεν είναι εδώ. Δεν έχετε κάνει, έχετε πάρει αλλού. Που πήρε το 0. Δεν έχει 0 στην αρχή. Τώρα, κυρία μου, τι να κάνουμε».
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Θέλω να συζητήσουμε για αυτή τη μάστιγα των Crocs. Τι φάση με τα Crocs? Γιατί την έχετε δει νοσηλευτές? Έρχονται γνωστοί μου, πηγαίνουμε για καφέ και νομίζω ότι θα μου βγάλουν την πάπια. Νομίζω θα μου βγάλουν θερμόμετρο. Λέω βάλε και μια ποδιά να είσαι full. Γιατί Crocs παντού? Το καταλαβαίνω στο σπίτι σου, καταλαβαίνω να πας μια βόλτα στη γειτονιά. Γιατί Crocs στην έξοδο? Και δεν είναι απλά Crocs, είναι Crocs τα οποία πάνω έχουν κονκάρδες. Έχουν τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, τη Μάγια, τη Μέλισσα, το Sport Billy, το τσαντάκι του Sport Billy, τη Βάντα. Γιατί αυτό το πράγμα, πότε έγιναν μόδα τα Crocs?
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Οι Millennials, λέει, ρωτήθηκαν αν θα αντάλλασαν τηλέφωνα σε κηδεία. Έρευνα προκαλεί αντιδράσεις, λέει, και λέει ότι το 65% απάντησαν πως δεν θα είχαν πρόβλημα να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με κάποιον που γνώρισαν σε μια κηδεία ή σε μια επιμνημόσυνη τελετή με στόχο να κανονίσουν μια μελλοντική συνάντηση. Καταρχάς, millennial σε μνημόσυνο δεν νομίζω να πάνε ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη μετατόπιση στις κοινωνικές συμπεριφορές. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι εκφράζουν κόπωση από τις εφαρμογές γνωριμιών, όπου οι ατέλειωτες εναλλαγές προφίλ κτλ. Έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που πολλοί χαρακτηρίζουν απρόσωπο και εξαντλητικό. Επίσης, λέει, έχουν βαρεθεί το ghosting. Συγγνώμη, αν έχεις βαρεθεί το ghosting, θα γνωρίσεις άνθρωπο σε κηδεία όπου υπάρχουν πολλά ghosts γύρω γύρω. Θέλετε να με τρελάνετε?
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music. Vie belle.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Στη Φιλανδία καταργούν το παραδοσιακό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Εννοώ ότι το κάνουν όλο ψηφιακό, καταργούν τα παλιά σύρματα χαλκού. Τώρα που είπα σταθερό, με ξένησε ρε παιδί μου. Δηλαδή, σκέφτομαι πόσοι χρησιμοποιούν σταθερό πλέον. Εγώ για ένα μεγάλο διάστημα χρησιμοποιούσα σταθερό μόνο για τον κολλητό μου, γιατί είναι ο μόνος που παίρνει τηλέφωνο στο σταθερό. Αλλά κάποια στιγμή χάλασε το σταθερό μου, δηλαδή χάλασε η συσκευή και δεν πήγα να την αλλάξω και τώρα είμαι με το κινητό συνέχεια. Για να σε πάρει κάποιος το σταθερό από ένα σημείο και μετά που χρησιμοποιούμε όλοι κινητά, νομίζω ότι κάτι έχει γίνει. Πρώτον, πιστεύεις ότι σε έχουν πάρει από κάποια εισπρακτική για να σου πούνε για τη δόση του δανείου. Η δεύτερη περίπτωση να χτυπήσει ένα σταθερό είναι κάποιος να έχει πάθει κάτι, χτύπα ξύλο. Και πας, ας πούμε, και λέει είναι μια άκυρη εντελώς κλίση από κάποιον που έχει κάνει λάθος. Κάποια γιαγιά η οποία ξεχαστεί και λέει: «Έλα! Έλα, τι κάνεις! Πώς είσαι! Έχετε κάνει λάθος. Ο Μάρθος! Λάθος έχετε κάνει, δεν είναι εδώ. Δεν έχετε κάνει, έχετε πάρει αλλού. Αφού πήρε το 0. Δεν έχει 0 στην αρχή τώρα, κυρία μου, τι να κάνουμε».
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92. Shine bright like a diamond.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: I've heard people say that too much of anything.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.